0: Όσος έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22785.
8: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Today 104,5.

0: Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Today 104,5.

0: Day 104,5.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουζουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Αυγούλη, η Ροζ Μετεωρολόγος.
1: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
0: Today 104,5.
6: 6 ώρα το πρωί, όταν είσαι 8 στο φανάρι, λέγεται σοβαρή κίνηση.
7: Ρε, ναι, λέγεται, ναι, σοβαρή. Κίνηση και εγώ πέτυχα κίνηση το πρωί.
8: Έχει, παιδιά, νομίζω ότι είναι επειδή ξημερώνει νωρίτερα. Αυτό. Επειδή ξημερώνει νωρίτερα, ότι όλοι ξεκινάνε τη μέρα τους λίγο νωρίτερα.
6: Βγαίνουμε με το φως.
8: Ναι, βγαίνουμε με το φως.
7: Πάντως, οφείλουμε να το δώσουμε ένα χειροκρότημα σταθερό στην εργοπορία του.
6: Α, ναι! Ξέρεις τι.
7: Μπράβο.
6: Άμα βρεις την ώρα σου, εμένα τώρα η ώρα μου είναι 6:25.
8: Ναι.
6: Άμα βρεις την ώρα σου, δεν τα αλλάζει μετά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να σου πω και να είμαι έτοιμος, δεν ξεκινάω.
7: Παναγιά μου, τι ακούμε.
6: Ακούστηκε. Ακούστηκε και αυτό που έπρεπε
8: ακριβώς
6: να ακουστεί.
8: Ναι, γιατί δεν είναι η ώρα σου ακόμα.
7: Παιδιά,
8: πού να ξεκινήσεις να πας?
7: Θα πήξει το αίμα του Λίντερ. Δεν θα βγει εξέταση με αυτά που ακούει πρωί.
6: Α, ναι, βέβαια. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρίος θα είναι σε λίγο μαζί μας. Πάει τώρα να εξεταστεί. Τα τυπικά του αυτά, ξέρετε, τα κανονικά, τα
8: κλασικά. Ναι, κάτι ρουτίνα.
6: Που κάνουμε διάφορα. Ναι, ναι, κατά τα άλλα, εδώ, μάπεσό στο My Radio 104,6. Ελάτε πρωί-πρωί, πρώτη πρωινή. Ξεκινήστε με τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Θυμίζω ότι από χθες συζητάμε τις ομαδικές συνομιλίες στα Viber, WhatsApp κλπ. Συζητάμε τους διάφορους εφάνταστους τίτλους που δίνουμε σε αυτές τις συνομιλίες, τι περιεχόμενο έχουν, γιατί έχετε και κάποιες πολύ πολύ ειδικές συνομιλίες οι οποίες αναπτύσσονται. Και βέβαια συζητάμε και τις φωτογραφίες που μπορεί να βάζετε πάνω.
7: Μας βγήκε καλά έχουμε... γενικά αυτή, εννοείται, και τη ζητάτε και σήμερα.
8: Ναι,
7: sorry,
8: ναι,
7: να το πω.
8: Όχι, ήταν πολύ ωραίο θέμα. Στο μεταξύ γελάω με το μήνυμα της Σταυρούλας της Μάπισσας που έχει στείλει και λέει καλημέρα. Είστε καλά?
6: Ναι,
8: καλά,
6: μωρέ, Σταυρούλα μου,
8: εσύ.
6: Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τώρα τα γνωστά. Θέλουμε να έχετε και μια αγωνία. Ανοίγετε το πρωί 104.6 My Radio να δούμε τι θα γίνει. Ποια είναι τα νέα?
8: Σχετικά με το θέμα ημέρα, σκεφτόμουν το πρωί, μου ήρθε φλασιά που σκεφτόμουν τις ομαδικές συνομιλίες και θυμήθηκα ότι στο μεταπτυχιακό μου είχαμε μια ομαδική συνομιλία. Εκεί να δείτε ξεκατίνιασμα. Μιλάμε τώρα για σοβαρούς τσακωμούς που λες πας μεταπτυχιακό, είναι μεγάλοι άνθρωποι, ενήλικοι, όλοι γύρω στα 30.
6: Α, δεν ήταν πολύ φιλική, θέλω να πω.
8: Όχι,
6: ήτανε
8: είμα...
6: για... Για να μιλάμε για το μεταπτυχιακό.
8: Ναι, ήταν καθαρά για τα μαθήματα, για εργασίες, για αυτά. Εν τω μεταξύ, μας πέτυχε και η περίοδος καραντίνα. Οπότε
6: έπρεπε.
8: Ναι, έπρεπε, λίγο ρυθμίζαμε και τα μαθήματα μεταξύ μας. Ήταν πολύ ευέλικτοι καθηγητές, ρε παιδί μου. Και α, να κάνουμε τότε, κάτσε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα εδώ πρόχειρο κλπ.
6: Εσύ, Κατερίνα, πότε μπορείς?
8: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί? Έχουμε μια συνομιλία, θυμάμαι, που τη λέγαμε Τσίκας Δελ Κάμπλε. Κάμπλες. Είναι τα καλώδια στα ισπανικά.
6: Μάλιστα.
8: Είχε βγει μια σειρά στο Netflix τότε που ήταν Τσίκας Δελ Κάμπλε. Τέλος πάντων. Και παιδιά, κάνω μια εργασία. Έχουμε παρουσιάσεις. Και έχω ζητήσει εγώ η καψερή, επειδή μετά δουλεύω στο ξενοδοχείο, να προηγηθώ στις παρουσιάσεις.
7: Όλα αυτά στην Ισπανία.
8: Όχι, παιδί μου, εδώ. Στο ΕΚΠΑ έκανα.
6: Αλλά τσίκα ήταν η Μπούκα από τα Γρήνιο, καμιά άλλη από τη Λάρισα.
7: Μια άλλη από
8: την Καλαμάτα η Εφη, η συμφοιτήτριά μου.
6: Καλημέρα και στην Καλαμάτα και στη Λάρισα.
8: Ναι, φυσικά που μας ακούνε.
6: Με την ευκαιρία.
8: Ναι, ήταν Ισπανική φιλολογία, αλλά ήταν εδώ στο ΕΚΠΑ. Τέλος πάντων, ζητάω η καημένη να προηγηθώ. Μου λένε τα κορίτσια, ναι, φυσικά πήγαινε να κάνεις τη δουλειά σου. Παιδιά, και εκεί που κάνω παρουσίαση, τι χτυπάει το σταθερό. Πιανού χτυπάει το σταθερό πια αρχικά. Τι ξεκινάνε κάτι τρυπάνια. Μου κόβεται το ίντερνετ, γίνεται χαμός. Στο μεταξύ, εγώ να πρέπει να φύγω, να πιάνω 3 ώρα.
6: Σπίτι σου ή στον αλωνών.
8: Σπίτι μου, ήμασταν όλοι στο Zoom τότε.
6: Με συγχωρείς, εγώ θα σε είχα ξεχέσει. Θα έλεγα, η κοπέλα αυτή πήδηξε τη σειρά, ζήτησε βίσμα δήθεν ότι έχω δουλειά που δεν έχω χειρότερο από αυτό. Λες και αυτό που κάνουμε εκεί δεν είναι δουλειά.
8: Όχι.
6: Και πρέπει να προηγηθεί το άλλο σου.
8: Δεν ήταν δήθεν. Είχα όντως βάρδια 3 ώρα.
6: Σε πιστεύουμε.
8: Ναι.
6: Και δεν είναι έτοιμη. Να σας πω ότι αντίστοιχος τσακωμός έχει γίνει όταν είχα πάει εγώ για συνέντευξη στο Δημήτρη Ουγγαρέζο για την πρακτική εδώ στο ραδιόφωνο.
7: Για πες μας.
6: Είμαστε στη σχολή του Αντένα και σκάγανε κατά καιρούς δημοσιογραφίες και σκάγανε κατά καιρούς διάφορα mail, ας πούμε, ή ανακοινώσεις που λέγανε. Συνήθως ήταν, όχι συνήθως, πάντα θα ήταν κάτι του ομίλου. Ραδιόφωνο του ομίλου, τότε το ΜΑΠΕΣΟ ήταν στο Ρυθμό. Ραδιόφωνο του ομίλου, κάποιο έντυπο για κάποια πρακτική σε εκπομπή. Και σκάει λοιπόν πρακτική για το ραδιόφωνο το πρωινό ΜΑΠΕΣΟ με Δημήτρη Ουγγαρέζο, Σταμάτη και Ιωάννα που ήταν τότε.
8: Ναι.
6: Δηλώνουμε όλοι, εννοείται.
8: Ναι, ναι.
6: Όλοι. Πόσοι ήμασταν και μπορούσαμε, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, για τους δευτεροετής, για αυτούς που θα τελειώνουν κάτι. Δηλώνουμε όλοι. Μαζευόμασταν 30-40 άτομα όσοι είμαστε. Και όπως πήγαινες το μεσημέρι εκεί, δύο που θα ερχόταν, ας πούμε, έφτανε η Κατερίνα, γράφαμε. Κατερίνα Μπούκα. Επόμενος που θα μπει, θα ανάσπασε για να διατηρηθεί μια σειρά.
8: Ναι.
6: Και μου έρχονται κανένα δυο τσιμπιμπιρδίτσες στο φινάλε. Εγώ, επειδή έχω οδοντίατρο, εντωμεταξύ, κύρα μου, αν θες να περάσεις όλη τη σειρά, ρώτα τους έναν έναν. Τι μου ρωτάς τον πρώτο ή τον καθηγητή, ή πάει να μπεις με τσατσιές. Και γίνεται, παιδιά, απ' έξω ένα μπατυρντί. Ναι, ναι. Όλο δεν ξέρω τι χαμπάρια πήρε μέσα. Έξω εμείς γίναμε μαλλιοκούβαρο.
7: Δεν μπορεί να τα έχεις όλα στη ζωή σου, φίλε. Πρέπει να κάνεις μερικές θυσίες.
8: Ρε, παιδί μου.
7: Είναι η θυσία του ραδιοφώνου. Θα το αφήσεις το δόντι εκείνη τη μέρα.
8: Ναι, άλλο αυτό.
6: Ποιο δόντι, μωρέ, σιγά.
8: Άλλο αυτό. Να σου πω κάτι. Στη δική μου την περίπτωση, αρχικά τους ρώτησα όλους, γιατί ήταν κοινή συνομιλία. Επίσης, το ίντερνετ που έπεσε, το τρυπάνι απ' έξω και το σταθερό δεν ήταν στον έλεγχό μου. Ήταν πράγματα που. Τι να σου πω, έσπασε διάλογο στο ποδάρι.
7: Πριν πόσα χρόνια
8: του.
7: Έγινε αυτό.
8: Δεν θυμάμαι τώρα, 5-6 κάπου.
7: Ναι, αλλά ακόμα έχεις τις ενοχές. Άρα την έκανες την
8: πατάτα. Ήθελα να πω. Όχι, δεν έχω καμία ενοχή. Ότι βρέθηκε ο αντίστοιχος Βασίλης Βλάχος, ο οποίος προφανώς ήθελε να με κράξει σε κάποια άλλη συνομιλία.
6: Έτσι.
8: Και με κράζει σε αυτή που είμαστε όλοι μαζί.
7: Αρχίζει
8: και λέει το στόμα της. Της κοπελίτσας αυτής. Παιδιά όμως, εγώ μέχρι να καταλάβω τι έχει γίνει, πρέπει να ετοιμαστώ να φύγω για δουλειά, είμαι όπα. Την τσακώνουν όμως οι αλληλέγγυες, οι τσίκας del cable.
6: Οι άλλες οι κάμπλες.
7: Όπως έγινε τώρα με τη Λύρα, να πούμε, τη ΛΟΑΤΚΙ και τον Ορφέα, θα σας τα πούμε μετά.
6: Αυτά πρέπει λίγο να μας τα πεις. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Εγώ δε, το έχω φορτίσει όλο μου το TikTok και μου πετάει συνολάκια και θαλασσίτσες και τα έχω χάσει όλα αυτά.
7: Το έχω έκανα ένα like και ξεσκίστηκε δύο μέρες ο αλγόριθμος. Μου μετάει τώρα μόνο τα δύο στρατόπεδα. Εντάξει, καλά περνάω. Άρα θα τα πω μετά που θα έρθει το Μίτσος.
8: Μετά.
6: Ωραία. Να πούμε γενικά ότι έχει γίνει ένα διαδικτυακό beef μεταξύ TikTokers.
7: Ναι, διάφορων TikToker, κάποιων φοιτητών, κάποιων εταιριών οι οποίοι αναγνωρίζουν τώρα το πρόβλημα. Δεν το ήξεραν πριν 2-3 χρόνια. Τέλος πάντων, θα σας τα πω.
6: Ωραία. Αργότερα
8: αφορμή,
6: οι μάπες θα εμβαθύνουν σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
7: Και θα περάσουμε πολύ ωραία.
6: Θα το αναλύσουμε. Σε άλλα νέα, είμαι πολύ χαρούμενος.
7: Τι σου έγινε?
8: Παρασκευή.
6: Νιώθω ότι ανακάλυψα ξεχασμένη παλιά σειρά που δεν έχω δει. Κάπου την είχα ξεκινήσει, την είχα παρατήσει και θεωρώ ότι θα ξεκαλοκαιριάσω. 11 κύκλοι ωραιότατοι ξανοίγονται μπροστά μου. The Walking the Dead.
7: Δεν έχει δει ποτέ το Walking Dead.
6: Μα είναι δυνατόν. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, τα must που σου έχουν ξεφύγει.
7: Θα σου πω κάτι. Ναι. Το Walking Dead, επειδή ήμουν πολύ φανάτικος, είναι μέχρι τον 6ο-7ο. Μετά κουράζει.
6: Το ψηλιάστηκα, λέω 11 κύκλοι και επειδή είδα ότι ξεκινάει πρώτος κύκλος 8 επεισόδια, δεύτερος 9, 10 και καταλήγει μετά 25.
7: Ναι, εκεί κατάλαβες ότι
6: λέω
7: πήρε.
6: Κάπου μπορώ να τα αφήσω, ας πούμε, μπορεί να με ξενερώσει. Αλλά τώρα θα ξεκαλοκαιριάσω, δεν είναι απλό.
7: Ω, θα περάσει πολύ ωραία και παίζει και έκανε την εμφάνισή του όλο τον συχνάφτον ηθοποιό, ο πολύ νευριασμένος, που είναι ο κολλητός του πρωταγωνιστή, δύο αστυνομικοί,
6: ναι.
7: Κάνει τον Punisher.
6: Μάλιστα.
7: Εκεί άρχισε την καριέρα του. Πολύ μου αρέσουν αυτοί οι κύκλοι, γιατί εντάξει, μετά αλλάζουν.
6: Οι πρώτοι κύκλοι έχουν και το ωραίο, γιατί αυτό τώρα είναι σειρά πότε, 15 ετίας.
7: Καλέ, ναι, είναι του 15 πριν αυτή η σειρά.
6: Ναι, τα και βλέπαμε. Φαίνεται στο φιλμ. Και στη σκηνοθεσία και στη λήψη όλο. Και νιώθεις ότι βλέπεις κάτι vintage μένα, αλλά όχι ας πούμε το Ηρακλής και Ζήνα.
8: Okay.
7: Πολύ, πολύ ωραία σειρά, ωραίοι χαρακτήρες. Βέβαια, 11 κύκλοι. Εγώ εκεί που το άφησα, ακόμα δεν μας είχαν πει πώς εξαπλώθηκε ο ιός.
6: Ναι, αυτό ας πούμε αφήνει διάφορα πίσω που λες κάποια στιγμή θα το πει. Άμα φτάσουμε 10ο κύκλο και δεν το πει, εγώ έχω πρόβλημα.
8: Πραγματικά.
7: Θα έρθεις και θα αγκώσεις, θα ξέρεις.
8: Μιας που αναφερθήκαμε σε ξεκαλοκαίριασμα, μάπες μου, είναι η τελευταία μέρα για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για Σαντορίνη.
7: Τι λες?
6: Σήμερα γίνεται
8: κλήρωση. 29 του μηνού, παιδιά. Οπότε, ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο Instagram του σταθμού MyRadio1046FM. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που γράφονται πάρα πολύ αναλυτικά. Ένας από εσάς θα κερδίσει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, υνογευσία, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο.
6: Θα σας ταΐσουμε, θα σας ποτίσουμε, θα σας βολτάρουμε, μωρέ, θα σας πάμε και βαρκάδα.
7: Αυγουστιάτικα, έτσι.
8: Θα σας πάμε Κόκκινη Παραλία, Ημεροβίγλη, Φυρά, Ία, Καμάρι, Περίσα, όπου θέλετε. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Σήμερα γίνεται η κλήρωση, οπότε τελευταία ευκαιρία συμμετοχών.
7: Και να σου πω, πιάσε το κινητό, στείλε τώρα μήνυμα. Αλλά άμα έχει χαλάσει η συσκευή σου, τώρα είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Παιδιά, τι ωραία μας το έκανε. Σαν άκουγα τέτοιο στην τηλεόραση, διαφημιστικό ένιωσα.
7: Είναι που δεν με αφήνει όλες να έχεις.
6: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που μου μείνει από τη μπουκα που μας έλεγε πριν το ταξίδι με τις περιηγήσεις και όλα αυτά. Πες ότι τυχαίνει.
7: Ο Γκιούλιβερ του σεξ.
6: Και κερδίζουν, ρε παιδί μου, οι μάπες στη δραστήρι που θέλουν να τα κάνουν όλα αυτά. Τις βόλτες, τις περιηγήσεις, τις ξεναγήσεις, αυτά. Πες ότι κερδίζει κανένας μπακλαβάς σαν εμένα που θέλει να κάθεται στο ξενοδοχείο. Θα με τραβάνε με το ζόρι.
8: Ρε, θα το κανονίσει το Versus Travel, φαντάζομαι.
7: Παιδιά, πώς πείθεις έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει ένα τέτοιο ταξίδι και να σου πει: φίλε, εγώ δούλευα όλη τη χρονιά. Θέλω να αράξω, να κάτσω στο δωμάτιό μου, να κάνω και 2-3 φαγητά, να πω και ένα ποτό. Μα έχουμε και αυτό, έχουμε και εκείνο. Πώς τον παρακινεί αυτό?
8: Πιστεύω θα είναι οκ, okay, ρε παιδί μου, να μην τα κάνει.
6: Εννοείται ότι είναι οκ, okay, ρε παιδί μου, και εγώ που έχω πάει έτσι ταξίδι κερδισμένο και είχε διάφορες ξεναγήσεις και αυτά. Εγώ είπα: παιδιά, δεν με ενδιαφέρει αυτό, ας πούμε, γιατί ήθελα πόσο ήταν 2 μέρες να τις κάνω όπως νομίζω εγώ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, ξέρει, να θε να πει, ρε παιδί μου. Δεν είμαι αυτού του στυλ διακοπών. Έχω 2 φίλες, συναδερφές, οι οποίες κάθε καλοκαίρι, όποτε πάνε διακοπές, 10-15 μέρες, γυρνάνε μετά. Είναι 35 άρες τώρα στην ηλικία μου. Γυρνάνε μετά στο πατρικό τους, ενώ δεν μένουν εκεί, για το Θεό. Γυρνάνε στο χωριό, στο πατρικό τους, μια εβδομάδα να τις φροντίσει η μαμά να ξεκουραστούν.
8: Γιατί πάνε και κάνουν εξερεύνηση και τέτοια.
7: Πες μου, ντε!
8: Ναι.
7: Παιδιά, οφείλω πάντως να το πω, πρέπει να κοπεί αυτή η σχέση με τους γονείς μας. Προχθές ήρθα και έγκωσα με τη ζέστη. Έχω πάρα πολλά μπλουζάκια τα οποία είναι τσάλα κομμένα. Δεν μπορούσα να τα φτιάξω και σε κάποια βάση μονολόγησα πολύ δυνατά. Θέλω τη μαμά μου.
6: Ναι, παιδιά.
7: Θέλω να έρθει με πυρμηθική Κατερίνα, πάλι δεν μπορώ.
6: Ντροπιαστική σκέψη που μπορεί να έχω κάνει πάνω σε απόγνωση. Τώρα απόγνωση, ξέρεις τι είναι, να είσαι κολλημένος στην κίνηση, να έχεις καθυστερήσει το ραντεβού, να μην έχεις μπαταρία, να σου έχουν τελειώσει τα τσιγάρα, να έχεις ξεχάσει τα λεφτά. Δηλαδή όλες οι μικροπαπαριές μαζί. Και έχω σκεφτεί: Θεέ μου, πάρε με και βάλε με μέσα στην κοιλιά της μάνας μου ξανά. Δεν αντέχω! Να έχω την ησυχία μου, να κολυμπάω χλουπ, χλουπ, χλουπ μέσα, να μην με ενοχλεί τίποτα.
7: Ναι, αλλά για φαντάζομαι να είσαι στην κοιλιά της μάνας.
8: Και να σου τραγουδάει φέρι.
6: Εγώ ήμουν ψηλό μωρό. Δεν χώρα. Σε κοντούλες.
7: Λοιπόν, έλα, να πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε την εγωμπή με μουσικάρες. Λοιπόν, θέλω τριπλέτα. Θέλω την πλευρά. Εγώ έχω βάλει το
8: πρώτο.
7: Έχω βάλει το πρώτο. Θέλω να βάλει μετά εσύ και ο Βασίλης.
6: Ωραία. Ποια είναι η τριπλέτα σου για να εμπνευστώ?
7: Εγώ έχω βάλει Armin van Helden. You know me, you don't know me. Πήγα λίγο 90s. Λίγο να ξεκινήσουμε δυναμικά. Ένα από τα αγαπημένα μου χάους κατά πρώτα κομμάτια που άκουσα.
6: Αυτό θα είναι και το κομμάτι ημέρα και θα συνεχίσουμε με τριπλέτα Κατερίνα.
8: Εγώ ξέρετε ποιο θέλω. Όχι, θέλω του Απών, το ρεμπέτικο, παιδιά.
6: Ρεμπέτικο από Απών και θα κλείσουμε την τριπλέτα με. Αναβίζει και αγάπη από νάιλον.
7: Ναι!

0: δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ να ξέρετε, στο My Radio 104,6 και στο Mappe Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, συζητούσαμε λίγο στο break για τα μπουστάκια της Κατερίνας Μπούκα, διότι είναι τρίτη-τέταρτη μέρα σερί που έρχεται με το ίδιο ή παρόμοιο ρούχο, άλλο κομμάτι διαφορετικό βέβαια, σε άλλο χρώμα.
1: Λυμένο.
0: Ναι, έτσι, να το διευκρινίσουμε. Δεν το συζητάμε αυτά. Τώρα, κουκούλη κοπέλα, ναι. Πάνω κάτω ολόκληρη, μέσα έξω. Αλλά είναι σαν την ντουλάπα του Batman που σε εκείνες τις παλιές ταινίες που άνοιγε και είχε μέσα 15 στολές ίδιες στη σειρά.
1: Ρε παιδί μου, είχα βρει από ένα μαγαζί ένα τύπο μπλούζα.
0: Βρήκε τον κωδικό.
1: Φοράω σήμερα, ναι, βρήκα τον κωδικό που μου άρεσε. Παίρνω ένα, λέω. Wow.
0: Εδώ είμαστε.
1: Οπότε μετά ξαναστέλνω και έχω νομίζω 4 φορές το ίδιο μπλουζάκι σε 3 χρώματα.
2: Το λαδί που φοράει σήμερα έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα με το τατουάζ της.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα.
3: Κοίτα, δεν είναι τυχαία, λέει.
1: Δεν είναι τυχαία. Και τώρα θα ξαναπαραγγείλω γιατί τι να σας πω, ρε παιδί μου, έχω βγάλει 2 καλοκαίρια.
0: Το κοκκινάκι
1: πάω για τρίτο.
2: Το κοκκινάκι θα σου πηγαίνει.
1: Δεν το έχει σε κόκκινο. Αλλά παιδιά δεν είναι κακό.
2: Θα σου πηγαίνουν αυτά τα κλασικά τα παλιά, τα πλεκτά με το κουμπάκι θα σου πηγαίνουν, τα 90.
1: Δεν μου αρέσει το πλεκτό. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι κακό όταν βρίσκεις αυτό που σε βολεύει. Αν υπάρχουν πολλά χρώματα και αυτά.
0: Εξηγήσου.
1: Ναι, εξηγήσου. Ναι, δηλαδή, γιατί... πάρ' το 2-3 φορές να το έχει.
2: Δεν βλέπει και εγώ. Έχω 15 φόρμες.
0: Ναι, θα το πάρεις άμα τη βρεις. Κάτι τέτοια τα κάνει ο πατέρας μου. Αλλά του μένει στο μυαλό και πάει, ας πούμε, ξανά στο ίδιο μαγαζί και λέει: σαν εκείνο το παντελόνι που είχα πάρει το μπλε και του λέει: όχι. Και ξαναπάει την επόμενη χρονιά. Εκείνο το παντελόνι που είχα πάρει. Όχι.
1: Ρε παιδί μου, σε βολεύει. Ξέρεις τι, μετά είναι και η αίσθηση που σου δίνει. Είσαι πάρα πολύ άνετος.
0: Ναι.
1: Το από ένα σημείο και μετά σου πάει, δεν σου πάει. Μπορεί να αλλάζει και το σώμα. Αλλά έχεις το κεφάλι σου ότι τώρα.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο, τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
8: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού.

0: 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: Και έλεγε η Έρμη, να σταματήσω το φροντιστήριο, να μην τα σκάμε, δεν με νοιάζει αυτό, εγώ μετά θα πάω σε μια σχολή. Και θυμάμαι τη θιά μου.

0: Εγώ θα το πω είναι με την παραπαιδεία. Πιέζουν και φορτώνουν παραπάνω τα παιδιά ότι χρειάζεται και αυτό για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Γιατί? Για το σάπιο σύστημα των Πανελληνίων. Εγώ, ας πούμε, θα σας πω κάτι. Είχα ένα πρόβλημα, okay, με την άρθρωσή μου, το έχετε καταλάβει όλοι εδώ πέρα. Ένα χρόνο με τη δυσλεξία, μπλα μπλα μπλα. Ήθελα να γίνω χειρούργος, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Δεν μπορούσα ποτέ να γράψω όμως 19.
1: Ο Θεός μας φύλαξε, Παναγία.
0: Τρομερός νευροχειρούργος.
1: Να μας ξεντεριάζει.
2: Νευροχειρούργος κιόλας.
0: Νευροχειρουργός ήθελα να γίνω.
2: Να σου βγάζει τίποτα αμυγδαλές.
0: Θα σε έσκυζα.
1: Δεν ήθελε οδοντίατρος, πλαστικός, να κάνεις κανένα μπότοξ.
0: Νευροχειρουργός.
1: Πτώματα να αφήνουμε πίσω.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το αίμα από μικρός, δεν τρόμαζα. Δηλαδή θυμάμαι όποιος φίλος μου μπροστά μου έσπαγε κάτι, πήγαινα ο πάνω, χαλαρά τον ηρεμούσα.
1: Ρούφαγα λίγο αίμα.
0: Ναι, λέω τσιλάρε. Λοιπόν, δεν θα έγραφα ποτέ λοιπόν 20-21.000 μόρια, πώς το είπα.
1: Όχι, δεν θα έγραφε, το λέω.
0: Δεν το έγραφα, παιδιά, τώρα. Αυτό το σύστημα μου κόψε την ευκαιρία να εκπληρώσω το όνειρό μου και έκοψε και από εσάς να έχετε έναν ευχάριστο νευροχειρουργό. Ξέρεις τι είναι να κάνεις εγχείρηση μαζί μου. Θα σου βάζαμε Βαν Χέλντεν, θα γορεύαμε, τέλεια θα περνάγαμε.
1: Θα πήγαινε το νευρικό μου σύστημα από μόνο του Βόλτες.
0: Θα το βλέπα, ρε.
1: Και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πάμε στην αγαπημένη μας Αιτζίαν, η οποία γιορτάζει σήμερα τα 27 της χρόνια, παιδιά. Και εσείς πετάτε παντού με έκπτωση έως και 50%. Διαλέξτε τον επόμενο προορισμό μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και ταξιδέψτε από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Κάντε την κράτησή σας μέχρι 30 Μαΐου στο aegean.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, μάπες, ότι μιλάμε για μια χρυσή ευκαιρία με την αφορμή 27 χρόνων της Aegean να πετάξετε με έως και 50% έκπτωση. Μιλάμε τώρα για σοβαρή έκπτωση. Μιλάμε για ένα διάστημα που καλύπτει από 1η Ιουλίου του 26, τώρα δηλαδή, μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Πάρα πολλοί προορισμοί και διάφορες ωραίες ημερομηνίες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα διαμαντάκια που μπορείτε να διαλέξετε, να μπείτε τώρα στο aegeanair.com μέχρι τις 30 Μαΐου να κάνετε την κράτησή σας και να πετάξετε με μισή τιμή.
2: Εγώ απόψε αυτή τη δουλειά θα κάνω. Την έχω προγραμματισμένη μη ειρωνικά. Έχω βρει και κάποιους προορισμούς. Ναι, θα σας τα πω. Θα με ακούει τώρα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα μου λέει κανονίζω διακοπές.
1: Θα του λέει κανονίζει διακοπές, θα στάχωνε η αλήθεια. Ναι, ναι. Αλλά από την άλλη θα συμφωνούσε και ο Δημήτρης και όλοι ότι τι ωραίο που είναι που πια
0: οι
1: νέες. Καλά, η διαδικασία είναι υπέροχο. Οι νέες γενιές, ρε παιδί μου, και πιο μικροί θα πω από εμάς, αλλά άντε να μας βάλω και εμάς τους 35άριδες μέσα, που έχουμε πια αποκτήσει αυτή την κουλτούρα των ταξιδιών.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Που δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται 5 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, για να πας στο Παρίσι ή για να δεις το Λονδίνο. Που έχουμε ανακαλύψει και άλλους προορισμούς που είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι και πιο οικονομικοί.
2: Ναι, ναι.
1: Και το έχουμε λίγο, ξέρεις, μέσα στο χρόνο κάπου να πάω.
2: Ναι, είναι βασικό κομμάτι της ζωής μας, εγώ νιώθω, ρε παιδί μου, για όλους. Βέβαια, είναι και αυτό το να έχεις κάτι να περιμένεις πια σε εμάς.
1: Αυτό που λέω, Θανάση, όλη η διαδικασία.
2: Ναι, να έχεις μία διέξοδο, να λες ότι τώρα εγώ το Σεπτέμβρη, ας πούμε, περιμένω αυτό.
1: Ναι.
2: Να σας πω στο μεταξύ και για τη Snappy, γιατί ξέρετε αυτό. Το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση.
1: Κάτι
2: έχεις να περιμένεις και εκεί. Η Snappy, πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappy ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ο αποταμιευτικός λογαριασμός αυτός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί να αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappy? Μπες τώρα στο www.snappybank.com και δες περισσότερα.
0: Βασίλη, πριν φύγουμε σε τραγούδι, θέλω να γυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα, γιατί θέλω να το πω αυτό, γιατί ήθελα να πει για τη Snappy, δεν τον πρόλαβα. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω, διάβασα εδώ ένα μήνυμα μιας μάνας που αγχώνεται πάρα πολύ η Δέσποινα και έχει δίκιο. Εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί σου. Μου βγάλε ένα ποσό, τέλος πάντων, με τα ιδιαίτερα. Το θεωρώ υπερβολικό, όχι ότι λέει ψέματα γενικά. Το θεωρώ υπερβολικό γενικά να υπάρχει αυτή η κατάσταση ότι οι γονείς τώρα δίνουν για 2-3 μαθήματα 700 ευρώ εξτρά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Το μήνα.
1: Ναι, πολλά λεφτά.
0: Δηλαδή,
1: πάρα πολλά
0: είναι
1: λεφτά.
0: Τραγικό. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να συμβουλέψω όσους γονείς να με ακούσουν αυτή τη χρονιά της προετοιμασίας. Καλό είναι να τα παιδιά να τα αφήνουν πιο χαλαρά, να μην τα πιέζουν με τόσα πολλά μάθημα.

0: αυτά. Και συμβουλή μου, δεν ανάγκη στα 18 να πας σε σχολή. Για μένα καλύτερο να ανοίξει το μυαλό σου. Δώσε από τα. Μάζεψε 3-700, δώσε στο παιδί στο χέρι του 3.000 και πες του: αγόρι μου, κορίτσι μου, τώρα είσαι στα 18. Πήγαινε όσο θέλεις σε 2-3 σύλλους εξωτερικό, γύρνα την Ελλάδα, πήγαινε σε 2 χώρες, δες πώς σκέφτονται, πώς μιλάνε, πώς φέρονται οι άλλοι πολιτισμοί και μετά αποφάσισε εσύ, βρες τι θες να κάνεις. Γιατί κανένα παιδί στα 14 και στα 15 δεν θέλει να γίνει γιατρός, δικηγόρος, επιστήμονας ή whatever.
1: Να μην έχω πατέρα το Θανάση Πασά να με στείλει να δω πώς λειτουργεί ο πολιτισμός του Μαϊάμι στα 18 μου,
0: ο πατέρας με εμένα με στείλε.
1: Αυτό θα ήθελα πει ζωούλα μου.
0: Sorry, παιδιά, όχι ο Μαϊάμι, αλλά μια χαρά
1: όπου
0: μου λέει,
1: μπορούσε.
0: Τράβα βρες τα μόνο σου μου λέει. Και μια χαρά τα βρήκα, παιδιά.
1: Παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Και,
0: ξέρεις, και στρατό και τελείωσε.
1: Καμιά φορά και οι γονείς δεν το νιώθουν, ρε παιδί μου, ούτε οι δασκάλοι, ούτε το περιβάλλον γύρω-γύρω οι καθηγητές. Αλλά είναι λίγο αυτό το δίνουμε φέτος. Να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Τίποτα δεν δίνεται,
1: αυτό
0: δεν
1: τέτοια. Ή που πάνε, ας πούμε, φούλα εγχωμένοι δίπλα στο παιδί και λένε τρέμω και λέω: Κατερίνα, δεν πειράζει. Άμα δεν τα καταφέρει, και θα ξαναδώσουμε και κοντεύω εγώ να λιποθυμίσω.
0: Πού μόνο για να παίρνει 1500 ευρώ στο δημόσιο.
2: Αυτό το πρώτο πληθυντικό, ρε παιδάκι μου, είναι. Είναι δύσκολο.
1: Είναι βραχνάς.
0: Δεν, γιατί νιώθει το παιδί, παιδιά. Το παιδί δεν είναι, είναι η πρώτη δοκιμασία στη ζωή του και νιώθει τρομερή ευθύνη ότι έχω τους γονείς
1: ναι,
0: μου στην πλάτη.
1: Όλα τα βλέμματα πάνω, όλη η σύγκριση πάνω, ο Θανασάκης απέναντι της Κατερίνας.
0: Το συγχαινόμουν. Το έκανε πάρα πολύ ο πατέρας μου.
1: Όλοι,
0: το πει.
1: Όλοι το κάνουν.
0: Ντροπή, παιδιά. Όχι, αυτά να μην τα κάνετε στα παιδιά σας.
1: Έξαλλος.
0: Με τις πανελλήνες είμαι κάθετος.
1: Έχεις
0: το χειρότερο σύστημα.
2: Δεν σας έστειλαν εσάς μόλις τελειώσατε να δουλέψετε.
0: Εμένα με έστειλε ο πατέρας μου τα 14 να δούλευα.
2: Α, εντάξει.
1: Και εγώ και πριν, εκεί 15, ναι, ας πούμε, τα καλοκαίρια, κάτι παρκαδωρολίγκια, κάτι αυτά, τέτοια τα μαγαζιά τα έκανα.
2: Τι λες.
1: Ναι.
0: Ωραίος ήταν παρκαδόρος ο Βασίλης.
1: Καταπληκτικός, παιδιά.
0: Με το γλεκάκι του γιάσης.
1: Ναι, ναι. Φανταστείτε με τώρα ότι εγώ νόμιζα ότι κάνω πάρκινγκ, ας πούμε, στο Hotel de Paris στο Μονακό και εκεί ερχόντουσαν οι άνθρωποι του χωριού για να κάνουν γάμο στο τέτοιο. Αυτό μόνο να σας πω.
0: Τριπλέτα έχετε ετοιμάσει.
2: Ό,τι σε βρήκε, ό,τι σε βρήκε.
1: Αυτούς ότι τους βρήκε.
0: Λοιπόν.
2: Δικιά σου ήταν η πρωτοβουλία.
0: Δικιά μου, εγώ έβαλα το πρώτο και το αφιερώνω στη φίλη μου εδώ, τη Μπούκα.
2: Μάπες, εσείς στο μεταξύ μπορείτε να μας στέλνετε τα ονόματα από τις ομαδικές σας συνομιλίες το 698-104-104-6 ή αν έχει σταλεί κανένα μήνυμα κατά λάθος, ομαδικές για πανελλαδικές, οι γονείς δεν έχετε ομαδικές φροντιστηρίων.
1: Βέβαια. Επαγγελματικές, εδώ έχω το φίλο το Δημήτρη που λέει: Καθόλου δεν την παλεύω με τις ομαδικές. Τις δουλειές τις έχω στο αθόρυβο, δεν τις βλέπω ποτέ και τους έχω πει αν είναι κάτι επίγον να με παίρνουν τηλέφωνο. Σε κοιτάνε και με μισό μάτι όταν δεν συμμετέχεις.
0: Χθες ο άλλος με έβγαλε, ρε. Και το αναγκάστηκε και του έστειλα μηνυματάκι βίντεο το απόγευμα και τον παρακάλεσε.
1: Πάπι Άις και τέτοια.
0: Ναι, σε παρακαλώ Δημήτρη. Και λέει, πήρε τη χαρά του, γέλασε.
2: Πήγαινε σφυρί-σφυρί όμως.
0: Και με έκανε.
2: Καλώς
1: και με έκανε πάλι πίσω, ναι. Ναι, μπράβο.
0: Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
0: Εσύ να θάβαμε τώρα.
1: Όχι.
0: Γιατί μπήκε νευριασμένο, είμαστε τόσο. Γιατί πάρα πολύ ωραίοι είμαστε, χαρούμενοι. Να βάλουμε τραγούδια και να μπει μετά.
1: Όχι, να μας πει αν αυτά που έφερε έχουν σφολιάτα και λίγο ζαμπονοτυράκι μέσα.
0: Θα
1: γιατί μας έστειλε μήνυμα: μη φάτε, έρχομαι. Και έχω σκεφτεί διάφορα τα οποία μπορεί να έχει φέρει.
3: Σας έφερα σάντουιτς ελαφριά. Κουλουράκι δηλαδή, μεγαλοπούλα μέσα με τυρί και τέτοια.
0: Τι γλυκός.
2: Σαν πατέρα.
3: Δεν έφερα σφολιάτες γιατί φοβήθηκα ότι θα σας πειράξω στα στομάχια και. Και μάλιστα έχει κάτι σαλάμια, λέω όχι σαλάμια. Μέχρι γαλοπούλα, λέω και τέτοιο.
2: Εγώ έχω γεμιστά με κοιμάκα, λέω μαζί.
0: Τα έχει φέρει εδώ να φάει.
2: Τα σαλάμια θα με
1: πειράξει. Ούτε καν ορφανά με κοιμά.
3: Μετά που τελειώσατε. Καταρχάς είσαστε καλοί.
0: Ευχαριστούμε.
3: Το περιεχομένικα. Περίμενε. Τώρα θα σου φάω τα
1: τσιγάρα. Κάτσε, μισό.
3: Πάρα πολύ. Δεν το περιμένατε τόσο καλή και δεν διακόπτατε για κάποιο λόγο. Μόνο όταν είμαι εγώ πατάτε ο ένα πάνω στον άλλον. Όταν κάνουμε τις αναφορές, το κλείνουμε και πάμε στο διάλογο και πάμε κανονικά σε κομμάτι. Δεν λέμε, αχ, με διέκοψε ο Βασίλης με τη Σνάπη και δεν είπα τη συμβουλή που ήθελα να δώσω στους γονείς.
0: Γαμώ το εμένα έχει στο μάτι.
3: Ναι, εσύ έλεγα στο μάτι, ναι. Εσύ συμβουλές, συνέχεια, έχει δώσει τρεις συμβουλές. Μέχρι να παρκάρω, δώσει τρεις συμβουλές στους γονείς. Εσύ δηλαδή, δεν θέλω να σε υποτιμήσω. Αλλά τι έχεις καταφέρει στη ζωή σου. Κι εγώ μαζί. Μαζί δηλαδή θέλω να πω, τι έχουμε καταφέρει να δίνουμε συμβουλές στους γονείς. Τρεις μέσα σε 5 λεπτά.
0: Εντάξει, έτσι όπως το θέτεις, παρουσιάζω όμως
1: την εμπειρία, εμπειρία μου.
3: Κοίτα, οφείλω να ομολογήσω όμως ότι αυτά που έλεγες ήταν πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία, σωστά ή λάθος. Ήταν μια πολύ ωραία. Τοποθετήθηκες πάρα πολύ. Ήταν από τη δική σου πλευρά η δική σου οπτική. Ωραία. Στα περισσότερα διαφωνούσα, αλλά ήταν οκ, okay να πεις ρε παιδί μου. να δείξει πόσο είναι να πάει για ένα ταξίδι ένα παιδί, να καλλιεργηθεί. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο τα 3.000 θα τα πάρει το παιδί του, δηλαδή κατά πόσο αυτά που λέγατε και εσύ Βασίλη είναι εφαρμόσιμα, ρε παιδί.
1: Ναι, δεν γίνονται εύκολα. Σου θυμίζω πάντως ότι οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν πάρα πολύ αυτό.
3: Εγώ συμφωνώ. Ναι. Αλλά συμφωνώ τώρα που είμαι στα 46 μου.
1: Ναι, ναι.
3: Το να κάνει ένα ταξίδι, να συζητήσει με έναν άνθρωπο. Είναι πιο πολύτιμα πράγματα αυτά.
2: Σαφώς.
3: Πιο πολύτιμα. Βέβαια, δεδομένου ότι έχει διαβάσει και ένα βιβλίο. Δηλαδή η μόρφωση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο καλό ή κακό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως προς τα προσόντα για να βρεις μια δουλειά.
1: Οπωσδήποτε.
3: Και να πούμε και κάτι στους γονείς τώρα και στα παιδιά, αφού θέλετε να πούμε, ότι καλός ή κακός τα λεφτά μετράνε. Σε αυτή την κοινωνία που έχουμε διαμορφώσει εδώ το 2026 στην Ελλάδα, έχεις σεβασμό, έχεις υγεία, έχεις, σου συγχωρούν παραπάνω πράγματα και γενικότερα δεν έχεις κανένα κερατά ανάγκη όταν έχεις λεφτά. Συγγνώμη που είμαι κοινικός. Και ένας από τους τρόπους, ο βασικός για να έχεις λεφτά, είναι να έχεις σπουδάσει κάτι για να σε πάρουν σε μια δουλειά. Όχι επειδή άμα έχεις σπουδάσει σημαίνει ότι θα σε πάρουν σε μια δουλειά, ναι. Ούτε ότι αν έχεις σπουδάσει ξέρεις να κάνεις μια δουλειά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ακόμη κρατάμε τυπικά το ότι για να σε πάρω σε μια δουλειά πρέπει να έχεις ένα πτυχίο.
1: Έστω,
3: τυπικό.
1: Έστω, ναι.
3: Αυτό, ξαναλέω, το πτυχίο δεν σημαίνει ότι ξέρεις να κάνεις τη δουλειά, ούτε ότι είσαι καλός, ούτε ότι έκανες και κάτι καλό στη ζωή σου. Με λίγα λόγια, καλά τα λένε όλα τα παιδιά, τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε τι, είναι σαν να τους είπατε, δοκίμασε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πείτε κάτι που το τρώμε, αφού είμαστε χορτάτοι και είναι ωραίο. Ωραίο είναι, αλλά καλό είναι να είμαστε και χορτάτοι. Το να σπουδάσεις βοηθάει πάρα πολύ στο να. Στο ρε παιδί μου
0: δεν
3: να
0: μπορείς. Δεν είπαμε να μην σπουδάσεις, είπαμε να σπουδάσεις μετά.
3: Σωστά. Έχεις δίκιο. Οπότε σωστά τα πάτε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά. Αυτό
2: καλή
3: προέχει. Μέσα από την καρδιά μας ξέρετε ότι είμαστε γουρλίδες. Ίσως τώρα που είμαστε σε απαρτία, η καλή ενέργεια να διοχετεύεται. Τι, 8 ξεκινάνε. Οπότε πρόλαβα. Είστε μέσα στα αυτοκίνητα με τους γονείς σας, όλα θα πάνε καλά. Θα καταλάβετε όμως ότι παρόλο που θα πάνε όλα καλά, αυτό που σας λένε τα παιδιά δεν ήταν το πιο σημαντικό. Δεν πειράζει όμως, εμείς σας ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και αφού θα πάνε όλα καλά, θα καταλάβετε ότι δεν ήταν το πιο απαραίτητο. Αν δεν πάνε όμως, ακριβώς επειδή δεν ήταν το πιο απαραίτητο, έχετε ένα μάτσο άλλες επιλογές να διοχετεύσετε την ενέργεια, το ταλέντο σας, αυτά τα χαρίσματα που έχετε γεννηθεί με αυτά και δεν θέλετε κανένα πανεπιστήμιο για να σας τα δώσει. Τα έχετε ήδη μέσα σας. Ψάχνετε δηλαδή να βρείτε λίγο ένα λούκι για να βάλετε την ορμή και το νερό σας. Αν δεν είναι το λούκι που περνάει μέσα τους Πανελλήνες, θα είναι άλλο λούκι. Μη μασάτε. Σημασία έχει να είστε άνθρωποι που είστε καλοί, καλοπροαίρετοι και που κάνετε καλό στην κοινωνία. Εχθές λοιπόν είχαμε ένα θέμα που με συγκίνησε πάρα πολύ, που το γελάσαμε κιόλας, αλλά με καλή πρόθεση. Λοιπόν, ο Χρήστος Ολυσσέας είχε έναν. Το γέλασε και ο ίδιος. Έκανε συνέντευξη από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στη ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα, είναι γκέι και είναι και τυφλός. Ο ίδιος γελούσε και μου λένε καλά γκέι τυφλός που το βρήκες.
2: Ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης.
2: Ναι.
0: Ένα εξαιρετικό. Μουσικός δεν
2: είναι. Είναι γνωστός στα social.
3: Παιδιά και μόνο ναι, ναι. Που είναι τόσο, έχει τόσο χιούμορ, σε αφοπλίζει. Ναι. Αφοπλίζει ό,τι ρατσιστικό, σεξιστικό ή ιστικό έχεις μέσα σου κατάλοιπο. Βέβαια εμένα με τρομοκράτησε το ότι είπε το παιδί πολύ ξερά ότι προσέχω και ποιον φλερτάρω γιατί μπορεί να μου επιτεθεί.
0: Ναι, φίλε, αυτή είναι η
3: κοινωνία. Τώρα το 2026, παιδιά, μιλάει ο άνθρωπος, λέει το φλερτ είναι το πιο ωραίο πράγμα. Αφενός γιατί είναι ωραίο ως πρακτική, ως τεχνική, αφετέρου δεν υπάρχει πιο τιμητικό πράγμα από το φλερτ. Δηλαδή δείχνει ότι σε γουστάρω, ρε παιδί μου. Εσύ δεν θες να. Δεν τίνεις ωραία για να σε γουστάρουν, δεν βάζεις κανείς πλαστικές. Ο άλλος έρχεται και σου λέει σε γουστάρω, έτσι όπως είσαι. Είναι δυνατόν σου βγάζει επίθεση αυτό?
0: Όχι, βγάζει πάρα πολλούς άντρες όμως.
3: Γι' αυτό και είναι ο λόγος αυτός που πρέπει να γίνεται το Pride. Όσο βγαίνει αυτή η συμπεριφορά σε ανθρώπους που τους φλερτάρουν και επειδή τους φλερτάρουν γκέι, τους βγαίνει ένα επιθετικότητα, ναι, θα γίνεται Pride μέσα στα μούτρα τους. Αλλά τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα που το να βλέπεις έναν άνθρωπο και να τον αγαπάς για αυτό που είναι, για τη μοναδικότητά του, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου, δεν μπορεί να στα διδάξει καμία σχολή. Οπότε προτεραιότητα για μένα είναι να γίνετε τέτοιοι άνθρωποι που να αγαπάτε τους ανθρώπους και θα τη βρείτε την άκρη σας. Να ξέρετε δε ότι σε όλες τις βίβλους των πολυεθνικών εταιριών, το πρώτο, το νούμερο ένα προσόν που πρέπει να έχεις είναι μια συνέπεια στο λόγο και στις πράξεις σου. Μια ηθική τη λένε, αλλά όχι ηθική με την έννοια του καλού ανθρώπου. Εκεί που σου λένε ρε παιδί μου να κάνεις τη λαμογιά, όχι, να λες όχι, θα το πάω εγώ σωστά. Και αυτό πάντα στο τέλος ανταμείβεται. Το σωστά σημαίνει να μην κάνεις πουστιά. Να μην είσαι άδικος, να μην αδικήσεις ανθρώπους, να μην είσαι. Καλά, το να μην κλέψεις νομίζω το θεωρώ δεδομένο. Αλλά να μην αδικήσεις κανέναν. Και αν δεν αδικείς, στο τέλος θα ανταμειφθείς. Αυτό δεν μαθαίνεται από το πανεπιστήμιο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα. Απλά
0: καλά,
1: να είστε.
0: Ούτε τα σπίτια δεν τα μαθαίνουν μερικά.
1: Να είστε οι γονείς λίγο πιο ανοιχτοί, να μην είναι όλα τα βλέμματα τώρα πάνω λίγο στα παιδιά. Αφήστε τα στην ησυχία τους. Και τα παιδιά, άμα δεν ξέρετε και ακριβώς τι θέλετε να κάνετε γιατί είστε 18, δεν πειράζει. Άμα το μετανιώσετε επίσης δεν πειράζει. Και άμα αλλάξετε γνώμη, το ίδιο.
2: Ούτε μετά θα ξέρετε ακριβώς. Λογικά. Θα πάτε έτσι λίγο.
3: Το θέμα είναι, όταν θα μάθετε, όταν θα καταλάβετε, να το κυνηγήσετε. Μπορεί να είναι στα 19,
1: με,
3: στα 20, στα 25.
1: Με τον ήθικα αυτό τρόπο που σας είπε πριν ο Δημήτρης.
0: Και υπάρχουν και περιπτώσεις ειδικές μου που έχουμε φτάσει 38 και δεν ξέρουμε ακόμα τι θέλουμε.
3: Σωστό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα και,
3: και
1: αυτό.
3: Και παρόλα αυτά δίνει συμβουλές ο 38 που δεν ξέρει τι θέλει.
0: Ναι, that's life.
3: Όλοι, that's life, man.
0: Όχι, that's life, φίλε. Γιατί...
3: Επίσης με τρέλανε που είπες χειρουργός και μετά τρεις φορές είπες χειρουργός και το διόρθωσες μόνος.
0: Νευροχειρουργός.
3: Να έχω πρόβλημα. Νευροχειρουργή σημαίνει ότι έχω και πρόβλημα στην κίνηση. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν χρειάζεται να σα αναφέρω. Σημαίνει πρόβλημα στα νευρολογικό. Και να μου λένε από εδώ ο χειρουργό σα χειρουργήσει. Και να έχει αυτόν.
0: Φαντάζεσαι να είσαι φίλη σε ένα πολύ σημαντικό χειρουργείο 15 και να πει.
3: Ναι, και το προηγούμενο βράδυ δυστυχώ ή καλό ή κακό να έχει κάποιο τελικό. Εσύ με την Κική να έχετε φάει τον κόλο σα.
1: Καλό ή κακό.
3: Καλό ή κακό, γιατί είπατε μετά από 15 μέρε να ξαναπαραγγείλετε.
1: Ναι, ναι, καλό ή κακό.
3: Και να έρθει εσύ το πρωί 7 η ώρα να με χειρουργήσει. Να κλάνει, να ρεύεσαι και να είσαι σε κατάσταση να πούμε γοπ. Τουλάχιστον.
0: Με παρουσιάζει να πούμε. Σαν τον τυπικό Έλληνο άντρα.
1: Σαν τον τυπικό Έλληνο. Είχαμε, είχαμε οδοντίατρο στο Αγρίνιο που πηγαίναμε οικογενειακώς εμείς, δεν ξέρω γιατί.
0: Δόκτωρ Μπασάς, μου αρέσει πάρα
1: δεν
0: πολύ.
1: Ξέρω αν ζει κιόλας ο άνθρωπος. Είχε διαμέρισμα πάνω από το ιατρείο και τον πετυχαίναμε κάθε φορά να κοιμάται, να τον έχει πάρει ο ύπνος το πρωί στο ιατρείο, να έχουμε ραντεβού 8.30-9, 10 η ώρα να μην έχει ανοίξει ακόμα και να βαράμε εμείς απ' έξω. Χρήστο! Χρήστο!
0: Και ξέρετε, και μετά από κάποια φάση θα γινόμουν φυσικά και υπουργός υγείας.
3: Ρε παιδί, πρέπει όλα να πάνε στην κυβέρνηση αργά ή γρήγορα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από μικρό έχω νέο να γίνω υπουργό οικονομικών.
1: Σύφτες, δεν είχε πει τίποτα κυβερνητικό
2: γιατί
1: μέχρι τις 7.30.
3: Γιατί εγώ στο εμπνέω, ρε παιδάκι μου αυτό.
0: Ξέρω, μου το βγάζει αργά μου το.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως και να σας πω και να έτσι που θα σας τσαντήσει μικρό, το, η ύπαρξη της παραπαιδείας. Δεν θέλω να πω ότι ενισχύει βοηθά, αλλά την εποφελούνται της ύπαρξής της και οι καθηγητές. Γιατί ξέρουν ότι πάρα πολλά πράγματα θα τα μάθεις στο φροντιστήριο.
2: Ναι,
3: οπότε κάπως επαναπαύονται. Όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς. Είναι ένα σύστημα το οποίο αλληλοτροφοδοτείται. Πάμε στην Όλγα. Οκ, okay, εντάξει, πάμε στην Όλγα. Θέλω να κάνω ένα διάλειμμα, του οργανώσω λίγο. Να του δώσω και να φάνε.
1: Αυτό
3: να του ταΐσω.
1: Το φάει τώρα.
3: Κάθεσα τα πουλάκια στη φωλιά. Εδώ οι άλλοι. Τη στέλνω πώ θα γίνει με ένα post και ήταν. Ήσουν αμυθισμένη.
2: Όχι, καλά. Ήμουν λίγο πριν κοιμηθώ.
3: Είχε ξηγηθεί.
2: Τι σούπα, τίποτα.
3: Ήταν σε κατάσταση ευθυμία.
2: Είχα ακούσει δύο ώρε Νίκο Μπογιόπουλο. Ήταν στο κλείσιμο.
3: Θα σου πω το τέλο τη συζήτησή μα. Τη λέω έτσι κι αλλιώ κορίτσι μου λίγα. Τα ψωμιά σου
1: ναι.
3: Και κάνει γελώντας. Ναι, αλλά έχω τσιαπάτες. Πού θες να πάμε, όπου θες εσύ. Πάμε Όλγα.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Μας έπιασε βροχή στο δρόμο, ρε Όλγα.
1: Πολύ βρόχα, ρε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σκατά, κακή ψυχρή και ανάποδη ημέρα.
0: Την κοπέλα.
1: Μούφα το πτυχίο σου.
2: Έχω αφήσει όλα μου τα ρούχα απλωμένα, ρε παιδάκι μου.
3: Ρε παιδί μου, δεν μας είπες ότι θα βρέξει.
0: Οργή λαού.
3: Μωρή κακορίζει και η κοκέτα. Μωρή με αιώνια νονά.
0: Α, τα παιδιά από χθε βρέχει.
3: Πού είναι τώρα. Όχι, ξέρει το χειρό.
2: Πού είναι ο ήλιο μα.
3: Ο μεγαλύτερο παροξισμό είναι ότι ερχόμουν τώρα με ντάλα ήλιο στην Βάρη Σκοροπίου. Ντάλα. Και έβρεχε. Με ντάλα ήλιο. Δηλαδή κατέβασα και το σκίαστρο.
0: Όχι, μίλα.
3: Απολογήσου.
0: Όχι, μίλα.
4: Γιατί με πήρατε τα μούτρα. Είχαμε πει ότι στην Παρασκευή θα ξεκινήσουμε με λίγες νεφώσεις και βροχές στα ανατολικά τμήματα. Αυτές οι νεφώσεις και οι βροχές πιάσανε και το νομό Αττικής. Ωστόσο, από το μεσημέρι αυτή η αστάθεια θα περιοριστεί και θα είναι στη δυτική και νότια χώρα. Και οι όποιες μπόρες στο νομό Αττική θα βγουν πάλι εκεί προς το ποικίλο όρος και στα νησιά του Σαρονικού.
3: Τι είναι ποικίλο όρος, τι είναι αυτό.
4: Ωραία, είναι να βγουν στη δυτική Αττική.
3: Το οποίο το ήξερες.
4: Εκεί βγαίνουν οι μπόρες και χθες, ναι.
2: Στο ποικίλο όρος.
4: Οι μπόρες στις καταιγίδες.
3: Για δες, ρε δημοσιογράφε, εσύ.
0: Ψάξω να δεις αν υπάρχει.
1: Η Κατερίνα Τσεκάρη έχει καμιά καβάντζα να πάει για άραγμα.
0: Με τις φίλες που θα έρθουν.
3: Όλα σας άρεσε, γελάσω, περνάς ωραία αργάκι. Ωραία είναι όλα. Ωραία, καλά.
4: Πάρα πολύ ωραία, μπράβο σας.
2: Καλές Καραμαγκά είναι αυτό το ποικίλο όρος. Εκεί στην έξοδο που πιάνει κίνηση. Γι' αυτό στρίβουν όλοι αριστερά. Να ανέβουν στο ποικίλο.
0: Α, στο σχιστό.
3: Στο ποικίλο βγαίνουν όλα τα φυσικά φαινόμενα.
0: Όλα τα ποικίλα.
3: Δηλαδή, πού να πάει να φασωθεί η άλλη καβάτσα. Ψάχνει να βρει και να πάει με την
4: Αγγελικούλα. Μέχρι και απόγευμα μην πάει. Το βράδυ μια χαρά θα.
3: Να πάει με την Αγγελικούλα.
2: Αγγελικούλα, θα σε πάω στο ποικίλο.
0: Πίσω από το νεκροταφείο έχει κάτι ωραίε καβάτσε.
2: Θα κοιτάμε και απέναντι τη Σαλαμίνα, θα γίνει χαμό.
0: Θα κοιτάτε, θα βλέπετε πολλά.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό. Χθες, παιδιά, ήταν μια πάρα πολύ θερμή ημέρα. Σύμφωνα και με το Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών, σε 156 σταθμούς στην Ελλάδα, ο υδράργυρος έδειξε πάνω από 30 βαθμούς και φυσικά φτάσαμε και τους 36 προς τα Τρίκαλα και στις πεδιάδες της Μακεδονίας. Εκεί δηλαδή που είχαμε αναφέρει. Τώρα, σήμερα η μέρα ξεκίνησε με νεφώσεις και λίγες βροχές.
3: Γελάει, θα την κλείσω.
0: Μπουμπονίζει έξω, θα την κλείσω.
3: Θα σε κλείσω, ε.
0: Ρε, μπουμπονίζει έξω το άκουσα.
3: Μπουμπονίζει, μωρή, καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ. Τι μας λες, μικρές πρόσκαιρες βροχούλες από το ποικίλο.
0: Τι ποικίλο είναι αυτό.
3: Τι ποικίλο έχουμε βάλει.
4: Παιδιά, θέλω
2: δύο πλήσεις με σκύπ χάλασα.
4: Κοιτάω το δορυφόρο.
3: Δεν μπουμπονίζει, κοιτάω το δορυφόρο. Εδώ μιλάμε, έχουμε απευθεία σύνδεση. Δεν μπουμπονίζει, κοιτάω το δορυφόρο.
0: Πήγε στην έρτια αυτή και έγινε απαταιώνα, φίλε. Εγώ αυτό
3: όχι, ρε, καλά, λέγανε για αύριο. Όχι, εντάξει, όχι, έτσι ήταν. Πάντα επιστήμονα ήταν.
4: Δεν
2: θα καταλάβουμε.
3: Παιδιά, αυτή είναι ικανή να έχει το δορυφόρο μπροστά τη.
0: Είναι live τώρα αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο.
3: Τον έχω.
2: Ωραία, και.
3: Πάμε.
4: Λοιπόν, θα έχουμε κάποιε νεφώσει στα ανατολικά, προ τη Θράκη, στο βόρειο Αιγαίο, στι Ποράδε, στην Εύβοια, στην Ανατολική Εστερεά, συμπεριλαμβανομένη και τη Αττικής. Από το μεσημέρι λοιπόν θα περιοριστεί αυτή η αστάθεια. Θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Στερεάς και ειδικά με έμφαση εκεί προς την Πελοπόννησο, όπου εκεί είναι πιθανώς οι καταιγίδες να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Και στο νομό Αττικής θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειες, τώρα θα φύγουν αυτές οι νεφώσεις σιγά σιγά. Ναι. Όμως το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να βγουν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες εκεί προς τα δυτικά κυρίως τμήματα της Αττικής, αλλά και στα νησιά του Σαρονικού. Τώρα, αυτή η αστάθεια θα υπάρχει γενικότερα αυτές τις ημέρες, όχι όμως τόσο πολύ στο νομό της Αττικής, όσο περισσότερο στη δυτική και βόρεια χώρα. Εκεί θα επικεντρώνεται αυτή η αστάθεια, αλλά όπως είπαμε στα βουνά. Όσο πηγαίνουμε σε παραθαλάσσιο μέρος, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα, ειδικά και για το τριήμερο το λέω αυτό, σε περίπτωση που θέλει να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Τώρα, οι άνεμοι, οι βοριάδες σήμερα θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, γιατί έχουν ενισχυθεί. Ήδη από χθες το βόρειο Αιγαίο φτάσανε τα 6 μποφόρ και σήμερα λοιπόν θα είναι κοντά στα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα ίσως πιθανώς εκεί προς το νότιο Αιγαίο να φτάσουν και τα 7. Επομένως, οι βοριάδες τι κάνουν, ρίχνουν τη θερμοκρασία στα ανατολικά και στα βόρεια. Θα είμαστε λοιπόν κοντά στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίθετα στη Δυτική Ελλάδα θα παραμείνει αυτή η ζέστη 32 με 33 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει 29 βαθμούς Κελσίου και αν μηθάνε βοριάδες έως 5 μποφόρ. Τώρα, όλο το τριήμερο αναμένουμε ναι, μεν να έχουμε αυτές τις μπόρες.
5: Το ρολόι δείχνει 7.30 και το ραδιόφωνο 104,5. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
11: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
12: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
13: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
14: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
15: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
16: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
17: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
18: Τέντες Παπαπάνος.
19: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
20: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
21: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
22: Η μουσική του σήμερα στον Today. Στον Today. Today 104,5.
23: Μου καρφώθηκε δε βγαίνει τζάμπο ιδέα.
24: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αραξούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
12: Μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: λοιπόν, είναι παράδοση εδώ στο Mavis Show. Αυτό είναι το τραγούδι που έπρεπε να είναι το πρώτο τραγούδι, αλλά καταλαβαίνετε, έλειψα. Είναι κίτρινα ποδήλατα, η ζωή σου φωνάζει δύο φορές. Πάμε όλοι μαζί. Καλή επιτυχία στα παιδιά που πάνε να δώσουν πανελλήνιες από την καρδιά μας.
1: Αν ποτέ σου βρεθείς μες στα δυο μυστικά.
0: Δυναμώστε!

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Εβάνα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου. Εβάνα Ζουμπούρογλου εδώ. Μία η ώρα, παιδιά, είσαστε όλοι okay, Σάββατο, αύριο.
3: Ναι, καλά. Μια χαρά.
2: Είμαστε.
0: Μα απεστείλτε μας λίγο. Θέλουμε ένα έτσι με ζετοπολείο, έτσι ωραίο, χαλαρό. Όχι, κυριλέ. Εντόπισα τώρα εδώ με τη Βασιλική που το συζητούσα. Δύο-τρία μέρη για το κέντρο, λέω. Το ένα είναι εκεί που είναι το. Το ένα είναι καταρχάς στο κεραμικό εκεί, πλατεία Βυσσινίας, μοναστηράκι εκεί. Mm-hmm. Το άλλο
4: λέγεται.
0: Είναι. Όχι, περιοχές λέω. Το άλλο είναι το μέρος που έχω εντοπίσει, είναι Αιώλου εκεί, Καπνικαρέα. Εκεί επίσης έχει ένα κεντράκι εκεί από αυτό. Επίσης στη Βαρβάκιο, αλλά και έχει τα καραμαλίδικα και αυτά που είναι λίγο βαριά, λίγο σουτζούκια, λίγο τέτοια.
3: Όχι, όχι αυτό.
2: Μην πονέσαι.
0: Και το άλλο που είναι κοντά, εκεί που είναι ο σταθμός Ακρόπολη, που βγαίνει, που είναι η Ακαδημία Πλάτωνος.
4: Ακαδημία Πλάτωνος είναι άλλο.
3: Άλλα πράγματα.
4: Άλλο πράγμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εκεί που είναι η Ακαδημία του Πλάτωνος, όχι η Ακαδημία Πλάτωνος η περιοχή. Που βγαίνει ο σταθμός μετρό Ακρόπολη.
2: Ναι. Μην απαντήσεις,
0: εκεί δεν έχει ένα πεζόδρομο. Στο μουσείο Ακρόπολης. Εκεί δεν έχει επίσης κάτι ψαγμένα ήδη και δικό
4: στο
0: μου.
4: Το Κουκάκι έχει διάφορα μέρη, αλλά τώρα.
0: Κουκάκι είναι αυτό που λέω τώρα.
3: Όλα αυτά είναι λίγο τουριστικό φαστέρικα.
5: Ναι, δεν είναι το στυλ μας, θα πω κι εγώ προς τα εκεί τώρα για αυτό που θέλουμε. Ίσως αν είμαστε κοντά, περπατήσουμε μετά για παγωτό.
3: Αυτό είναι. Πάντως, για να το θέσουμε αυτό, τα αυθεντικά είναι στον Πειραιά και στον Ημιτό. Και Σαριανή. Εκεί είναι τα αυθεντικά κουτούκια.
0: Και θέλουμε κουτούκι με ζωτοπολείο.
3: Όχι, αυτό με ζωτοπολείο κουτούκι.
0: Να και έξω την πόρτα.
2: Αλαξιέρα στο μπάνιο να έχει για το μωρό.
0: Να χαρεί και η Αγγελικούλα.
5: Ποιο μπάνιο, ποια αλαξιέρα, ποιο μωρό.
0: Λοιπόν, έχουμε το μωρό το αβάφτιστο.
3: Θα έρθει και το μωρό αύριο.
0: Έχουμε μωρό αβάφτιστο. Έχουμε την Αγγελικούλα που βαφτίζεται Αγγελικούλα όταν περνάει την. Όταν πηγαίνει προς χωριό, όταν έρχεται εδώ είναι Αγγέλικα.
4: Αγγέλικα,
0: ναι, και έχουμε και την Κική.
5: Λοιπόν,
0: με τρεις μουσαφίδες
4: στην παρέα. Ανοιχτό ή να τα κόψουμε
0: ανοιχτό,
4: όλα
0: ανοιχτό.
4: Και το μωρό και την Αγγελική.
3: Σίγουρα.
0: Όχι, όχι, ανοιχτό.
3: Εμείς λέγαμε πριν να το κάνουμε κλειστό για να σου κάνουμε τη χάρη.
0: Όχι, όχι. Ανοιχτό. Δεν έχω, μην το λέτε έτσι, λες και είμαι εγώ κανένα.
3: Όχι, ρε, για το bonding που
0: έλεγα. Έτσι που το λέτε με κανένα τζαναμπέτη που επειδή είναι κογκόμενα, δεν. Πλάκα ισχύει.
3: Όχι, όχι, παιδιά, το παίρνω.
0: Μου το λέω, του λέω να σα πω, παιδιά, να βγούμε αντρικό σήμερα, μην φέρετε τι γυναίκε σα.
3: Κοίτα, εγώ να το διορθώσω. Είπε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπο λέει, καλά, περνάμε να κάνουμε και ένα τραπέζι τέσσερι μα, μόνο bonding.
2: Ναι.
3: Και αυτό.
0: Η Βασιλική, 5-6.
3: Ναι, 5 αυτό λέω.
0: Και η Αμάντα.
3: Και άλλου.
0: Η δική μου ομάδα, ρε. Και η.
3: Νόμιζα ότι το λες για το τραπέζι.
0: Ομάδα. Λοιπόν, ελάτε, να σα πω τώρα κάτι. Πριν πάμε στην Εβάνα, έχουμε αρκετά να πούμε. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber Mappes. Για να ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα και να μπείτε όπως έχετε ξυπνήσει. Ό,τι και αν σα απασχολεί, αν και σήμερα σα απασχολεί σίγουρα το θέμα των Πανελληνίων, όσοι εμπλέκεστε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Γι' αυτό και όλη μα η θετική ενέργεια είναι προ αυτή την κατεύθυνση, στο να πάνε όλα καλά που θα πάνε. Αλλά όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ζαλισμένοι, μεθυσμένοι. Αγκρινιάριδες, με ενθουσιασμό, με έρωτα, με καψούρα, με. Θέλετε να ρουφιανέψετε. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Έχετε βάλει θέμα ημεράς.
5: Συζητούσαμε ναι, τις ομαδικές συνομιλίες. Τώρα βέβαια έχουν σκάσει και πολλές προτάσεις για μεζεδοφαγοπολία.
0: Τώρα που είπες ομαδικές συνομιλίες στο WhatsApp, είναι η εκκρεμότητα από χθες. Με λίγα λόγια, μπέζα, σκάτα τα κάνεις πάλι. Άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνεις, άλλα μεταφέρεις. Πουτάνα τα κάνεις πάλι. Λοιπόν.
3: Φιλιό που του φιλιώνει.
0: Μα δεν μπορώ.
4: Να λες τα να πού.
0: Τέλος πάντων,
3: να πούνε,
0: σημασία έχει ότι λέγαμε χθες, τώρα μην τα επαναλάβω. Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ανυπομονώ να τελειώσει η εκπομπή για να βγω από αυτό το group που. Τράωρος κάνει θέματα, το group της εκπομπής. Είναι ένα group, παιδιά, που όλοι μας, όποιος παρατηρήσει κάποιο θέμα, το στέλνει.
2: Ή εγώ, ή.
0: Και είναι 24-7. Όταν λοιπόν περιμένεις και κανένα μήνυμα από καμιά γκόμενα που λέει ο λόγος, κανένα γκόμενο.
5: Άι, καλέ προς Θεού.
2: Αναστατώνεσαι.
0: Ναι, γιατί βλέπεις εκεί πέρα ειδοποιήσεις και λες, να το ήρθε. Και είναι μέσα, έχει στείλει να πούμε ο Παρτσόλης την Eurovision, το βρακί της Ντάρα. Αυτό είπα το πρωί, αυτό έγινε ξαφνικά. Πρωινό, γιατί δήλωσε ότι θέλει να φύγει από την ομαδική της εκπομπής. Αυτό μεταφέρθηκε από τον Μπέζα στην Πετρογιάννη. Το είπε αυτή περί χαρής. Και έγινε μαναφούγη.
3: Εντάξει, ο Μπέζας είναι και πούσπα κιόλας.
0: Τι είναι?
3: Είναι πούσπα, τα κάνουν αυτά.
0: Πούσπα τι σημαίνει?
3: Παππούς.
0: Λοιπόν, είναι λαμπερός, δεν είναι. Λάμπη. Τέτοια λάμψη να έχουμε εμείς, παιδιά, για πάντα. Από παντού λάμπη. Από το στέρνο λάμπη. Από το πρόσωπο λάμπη. Από τα μαλλιά λάμπη. Αυτή η φράτζα λάμπη. Όλος λάμπη. Ο πάτος του λάμπη.
3: He's glowing.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μετά πάει ο κ. Κατσαρίδης, λέει όλο μου το πρόγραμμα του χρόνου. Ότι θα είμαι, θα έχω βραδινή εκπομπή στο Open. Μετά θα έχω ταξιδιωτική με τον Λάμπρο και το
3: Θεό. Δύο εκπομπές
0: κάθε μέρα. Τρελαίνεται η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία την τζιγκλάνε να μιλήσει για μένα. Δεν θέλει, αναγκάζεται.
3: Πέντε μέρες λέει.
0: Λέει πέντε μέρες θα έχει εκπομπή ο Γκαρίνος. Μωρή, εσύ δεν έχεις εσύ πέντε μέρες εκπομπή. Δεν θα
6: αφού εγώ. Και τώρα πέντε μέρες ήσουν στην τηλεόραση.
0: Μα έλα, Χριστέ, μα έλα Χριστέ και Παναγία.
5: Κοίτα τώρα όλα αυτά για μια συνομιλία ομαδική από τον Πέσσα.
0: Μα να μετράμε και λίγο τη φάση μας.
4: Ωραία, θα περάσουμε τριήμερο πάλι.
0: Δεν είναι που έχει περάσει την DPG Media. Έχουμε ακούσει, Δεσποινά μου, την έλευσή σου από τα site. Υπάρχουν διάφορα πράγματα στην YouTube. Δεν λέω κάτι κακό. Για τη συμπεριφορά σου μιλάω. Εσύ θα πεις τώρα εγώ πώς, αν θα έχω και πότε θα έχω.
5: Πενθήμερο.
0: Και αν θα έχω πενθήμερο. Εδώ εσύ βγαίνεις πέντε μέρες στην τηλεόραση. Έλα Χριστέ και Παναγία.
4: Έλα Παναγία.
0: Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Όχι, θα πω και για τα goodies τώρα, γιατί ήθελα να πω και είναι πολύ αριστεί. Να σας πω ότι βγήκαν τα καινούργια τα goodies. Μιλάω για τα saucy chicken burgers. Όπως το ακούτε. Αφράτο κοτόπουλο, τραγανό απ' έξω με φοβερές σάλτσες goodies. Και το ψωμάκι το αφράτο. Τα goodies. Τα goodies αυτά, τα νόστιμα, τα φρέσκα, τα υγιεινά. Μάλλον τα μη ανθυγιεινά. Γιατί εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν είναι δηλαδή ότι. Λες να φάω goodies με την έννοια του να μιλήσω, να πάρω ύψος, να αναπτυχθώ. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που θα σε ενοχλήσει, θα σε πειράξει και είναι ανθυγιεινό. Είναι η υγιεινή επιλογή και εκδοχή του fast food. Του fast food, του junk food ή όπως θες πες το. Σε κάθε περίπτωση έχει εξευγενιστεί η φάση junk food και ακούεις το όνομα goodies. Saucy chicken burgers. Τώρα λοιπόν που έχουμε και τελικό Champions League, καλά, δεν χρειάζεται και αφορμή. Ανά πάσα στιγμή μαζεύεστε παρέα και τρώτε goodies. Επίσης ένα άλλο από τα goodies είναι τόσο ελαφριά που εγώ μετά από μισή ώρα ξαναπεινάω.
5: Θες λίγο έτσι ένα μικρό συμπληρωματάκι, ένα τσάκ.
0: Αυτό
5: ναι.
0: Είναι ψάρι τα goodies, παιδιά. Άρα τώρα θα μιλήσουμε για το κοτόπουλο βέβαια. Saucy chicken burgers, chipotle fire είναι το ένα. Thai pickle είναι το άλλο, white barbecue είναι το τρίτο και smoky mayo το τέταρτο. Τέσσερα νέα απίθανα saucy chicken burgers λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε το chipotle fire είναι το πιο hot, το καυτερό. Το Thai pickle είναι το πιο spicy με τα καρκεύματα τα ταϊλανδέζικα. White barbecue, λευκή barbecue και smoky mayo η καπνιστή μαγιονέζα που δίνει αυτήν την πιο έτσι για τους πιο Ευρωπαίους, Σάξονες, πιο Αγγλιοκατάστασης.
5: Να ξεβλαχευτείτε μωρέ επιτέλους με τη ρώσικη σαλάτα της μπούκα, μια ζωή θα τη βγάζετε.
3: Πρωί να μπούμε παντού ρώσικη.
0: Λοιπόν, μια που είπες μπούκα, Κατερίνα, τι είναι σήμερα για να μην πω σαν σήμερα.
4: Παρασκευή. Πάμε...
0: Ναι, ναι.
5: Παρασκευή. Είπε Παρασκευή.
0: Πόσο?
4: 29 Μαΐου.
0: Τι έγινε σαν σήμερα?
3: 29 Μαΐου.
4: Πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Οπ, πώς φάνηκε.
3: Τριπλά, σου παίξε τριπλά τώρα.
0: Ναι, εντάξει, μιλάω για κάτι που αφορά όλο το έθνος.
4: Δεν αφορά όλο το έθνος αυτό.
0: Το μαλώνουμε και το μαθαίνουμε και στην ιστορία. Από το σχολείο.
4: Λοιπόν,
0: αυτό που λέει.
4: Η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, σφραγίζοντας έτσι.
0: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
6: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: 29 Μαΐου του.
4: Του 1453.
3: Έλειξε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Δεν το μάθεις ποτέ.
4: Ναι, δεν το έμαθα.
0: Το διάβασες. Μπροστά μου το διαβάζεις. Είσαι τέτοια προκλητική. Μια το διαβάζει μπροστά μου και μου λέει γιατί δεν το έμαθα. Μόλις έχει σηκώσει τα μάτια της από το γραπτό.
4: Είχα τα notes. Καλά σου λέει.
5: Κάποια notes.
4: Τώρα αυτό που έπεσε η Κωνσταντινούπολη έχει αφήσει πίσω ένα ιστορικό τραύμα. Πέρασε στη μνήμη.
5: Στο συλλογικό ασυνείδητο.
4: Και στους θρύλους του ελληνισμού. Αλλά όντως πέθανε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 2017.
0: Κατερίνα μου, το πρόβλημα είναι ότι δεν εννοείς να μάθεις την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Άσε τώρα πότε πέθανε ο
6: Κωνσταντίνος. Μπράβο, όμως που θυμάται πότε πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δεν το θυμάται, παιδί μου, και αυτό που μέσα το διάβασε.
4: Γεννήθηκε και ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
5: Θα μας διαβάσει κι άλλα από μέσα.
4: Ο JFK.
0: Έλα, πάμε. Όλος ο κόσμος στέλνει έλεος. Η άλωση της πόλης. Έλεος. Αυτό έχει καταδείξει.
6: Στους μάπες που είναι τόσο μορφωμένοι. Μου
0: στείλει και στο Instagram.
3: Εντάξει, δεν έγινε και κάτι περίπου.
0: Έγινε. Παιδιά, είναι δύο ημερομηνίες, να τις ξέρουμε. Γαλλική Επανάσταση. Άλλος της Κωνσταντινούπολης. Δύο ημερομηνίες είναι. Δεν έγινε ο άλλος. Ο άλλος ο έμπειρος εδώ.
4: Δεν θέλω να
0: είναι ο νευροχειρουργός.
5: Άμα θέλετε, βάλτε και τα γενέθλιά μου τρίτη ημερομηνία.
4: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει, δεν με πειράζει.
0: Όχι, ξεκρίνουμε και εμείς.
5: Ποιος μόνο ο Θεός μας έχουμε κάνει εμείς ξεσκονόπανο μέχρι τώρα.
3: Δεν ακούστηκα να ακούσει τη βροχή.
5: Ναι, βρέχει παιδιά πάρα πολύ. Τώρα αν είστε.
6: Δεν πάμε καθόλου καλά. Έτσι.
5: Ναι, ναι, αν είστε τίποτα στο δρόμο, χαλαρώστε το τώρα λίγο γιατί.
0: Ξέρετε
5: δεν
0: τι
5: είναι.
0: Θα κάνω, Θα βάλω την Παπαβούλινο μου πριν τα μάξι. Είναι η τέταρτη φορά που θα το πάω για πλήσιμο μέσα σε ένα μήνα.
3: Εγώ στο να μην τα πλύνει.
0: Μα είναι χάλια, ρε Θανάση. Έχει και κάτι κουτσουλιέ.
3: Το δικό μου. Πονάει
0: η ψυχή μου.
3: Τώρα το δικό μου το πλύνα.
0: Έλα.
3: Ο Θεούλη.
0: Εβάνα μου, πάμε.
5: Παρακαλούμε.
6: Πάμε λοιπόν. Ξεκινάω με το δελτίο τύπου που βγήκε χθε από τον Σκάι για τη Λένα Φλιτζάνη. Με χαρά ανακοινώνει λοιπόν ο Σκάι ότι από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλιτζάνη.
0: Το ξέραμε. Θέλω να πω.
6: Βεβαίως.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
6: Το ξέρουμε και επίσημα.
0: Το ξέραμε πριν φύγει η Κοσιόνη, αυτό εννοώ. Όχι, το ξέραμε αφού έφυγε η Κοσιόνη. Οπότε
6: και
0: το
6: αυτό είναι το άβολο.
0: Αυτό είναι το άβολο.
5: Κοίταξε,
6: με σπουδές αστυνομική
0: και το κακό είναι ότι το ήξερε και η Κοσιόνη. Αυτό είναι το άβολο.
5: Όλοι το ξέρανε. Εδώ έχει φτάσει να το ψηλιαζόμαστε εμείς.
0: Για πες ρε, με σπουδές.
6: Με σπουδές στην νομική και τη δημοσιογραφία, η Λένα Φλιτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του Sky και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Υπάρχει μια σύσταση εδώ πέρα.
5: Τα τελευταία χρόνια από πρόπερση γίνεται αυτό.
0: Είναι δύο χρόνια τα τελευταία.
5: Ναι, γιατί θυμάμαι εντάξει, την αλλαγή με την κυρία Αντωνοπούλου.
0: Όλη τη παρουσία στο Sky είναι πέντε χρόνια. Τελεία. Και όπως είπαμε και χθες, όχι και τίποτα μπαρουτοκαπνισμένη, δηλαδή δεν έχει πάει και σε τίποτα φωτιά.
5: Όχι, ήταν μια συγκεκριμένη πορεία χτισήματος και στήριξης από το κανάλι που προφανώς πίστευε για τα επαγγελματικά προσόντα, τις σπουδές και την απόδοσή της.
0: Ακριβώς.
6: Ωραία. Είναι ωραίο να δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους και είναι ωραίο να εξελίσσεται ένας άνθρωπος και σε ένα σταθμό ακόμη πιο ωραίο γιατί φαίνεται ότι σε εμπιστεύονται.
0: Εσύ τι κατάλαβες όταν... τώρα από αυτό που είπαμε ότι εξελίχθηκε.
6: Όχι, λέω, κάνω το σχόλιο μου. Αλλά πάω να πω και γιατί συμφωνώ μαζί σας. Όταν ένας άνθρωπος 20 χρόνια σε ένα πόστο και πριν φύγει ακούγεται ότι, το όνομα, ότι ένα άλλο πρόσωπο θα πάρει τη θέση του, είναι πολύ άβολο για όλους και κανένας από τους τηλεθεατές δεν το καλοδέχεται. Το έχουμε δει, δηλαδή το έχει δείξει και η ιστορία ότι όταν ένα πρόσωπο εντός όταν φαίνεται να τρώει μια θέση, δεν ακούγεται ωραίο, δεν κάθεται, δεν χωνεύεται καλά.
0: Θα δούμε.
5: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση.
6: Εννοείται, θα δούμε.
5: Το καλό είναι ότι πήραν την απόφαση να τα αρχίσουν μια ώρα αρχίτερα, στον καιρό του δηλαδή, γιατί δεν θα ήταν ωραίο ούτε για την κυρία Βίδου ούτε για οποιονδήποτε άλλο. Ενώ υπάρχει ο άνθρωπος που θα αναλάβει ήδη στο κανάλι, να τους τρώνουν το έδαφος γιατί για να φανεί πιο ομαλή μετάβαση, εσύ και η κυρία Φλιτζάνα μου που θα το κάνεις, έλα και κάντο. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το δελτίο σου.
0: Όπως πολύ σωστά μου είπε και ένας συνάδελφος εχθές, ό,τι και να έγινε και όπως και να είναι κάποιος σε ένα απόστο, ιδού η Ρόδος ούτε και το πείδημα.
5: Ακριβώς.
0: Θα δείξει η τηλεθέαση, ο κόσμος, αν θα κουβαλήσει την αξιοπιστία, την όποια αξιοπιστία θεωρεί ο καθένας που βλέπει Sky, έτσι. Γιατί μπορεί να μην θεωρήσει ότι και αξιόπιστο το δελτίο του Sky, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν θα μπορέσει.
5: Πυλώνας
0: να...
5: ήταν πάντως, ναι, τα έβλεπε τι λένε για να διαφωνήσει, για να συμφωνήσει.
0: Θα δούμε αν θα γεμίσει τα παπούτσια του παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου, παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Sky, κοντός του Αλμός Αλληλούια. Δηλαδή, τι μου είπε και το συνάδελφος χθες, μου λέει, να σου πω και κάτι. Ωραία, και τον καθαρίσανε το δρόμο. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι ψάρια πιάνει. Δηλαδή, αν σε μια πισίνα σου βάλω ψάρια και δεν μπορείς να τα πιάσεις, πια θα φανεί ξεκάθαρα ότι δεν ξέρεις να ψαρεύεις.
5: Ναι, θα σου φέρω την κονσέρβα μετά να φας.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τέλος πάντων, καλή αρχή κατά τα άλλα.
5: Βέβαια.
6: Και παραμένω στον Sky και πάω στον Κώστα Τσουρό. Εχθές λοιπόν στην έναρξη της εκπομπής ξεκίνησα με το τραγούδι «Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι».
5: Ξέρουμε
6: εμείς. Για τα τραγούδια.
0: Κατά τα άλλα είναι ότι δεν βάζει τραγούδι που να σημαίνει κάτι ο Τσουρός και ότι εμείς είμαστε οι τρελοί που ψάχνουμε να βρούμε νοήματα στα τραγούδια που βάζει.
6: Ωραίο.
3: Με ζεδάκι του Ρουσί και ουζάκι πρωί. Δεν ξέρω.
6: Αύριο
0: σωστό. Η εικόνα ήταν πολύ εύστοχη.
3: Και λίγο θάλασσα από πίσω, λίγο Μύκονο διακόπες. Άρε Τζούλια γιατί με
0: παράγεις. Ρε γαμότα.
5: Είδες παιδί μου που λέμε καμιά φορά και όταν μπορεί να μας τύχει να συμμετέχουμε σε κάποια εκπομπή που σταματάει λίγο νωρίτερα, που κόβεται όπως θέλετε πείτε το και λέμε «Α, και μας το πάνε τελευταία στιγμή». Και... καλύτερα τελευταία στιγμή, αν είναι να το ξέρεις αρκετά πριν και να καταλήγει για να μην μπορεί να καταντάει η κατάσταση έτσι, ναι. Καλύτερα τελευταία στιγμή,
3: και
5: κάνε εκεί τι είναι να κάνεις. Είδατε... και πάμε να τελειώνουμε.
3: Άρα, και κολλάει που... και τον μπαμ και κάτω εκείνη την ώρα.
0: Δεν πάνε. Ήθελα τώρα να φανώ τώρα ο κομπλεξικός της παρέας, αλλά είδατε που τα έλεγα. Όχι, ευτελίστηκε, είχα χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη. Κάηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έγινε πια μια σκιά του εαυτού της αυτή η εκπομπή. Καταντήσαμε να κάνουμε πλάκα, να κάνουν αυτή πλάκα, να βάζουν τραγούδια, να λέει μια ατάκα ο Τσουρός κάθε μέρα και αυτή να γίνεται τίτλος. Κουβέντα για το περιεχόμενο της εκπομπής, κουβέντα για τη δουλειά των συνεργατών, κουβέντα για τη σκαλέτα, για το τι θέματα παρουσιάζει η εκπομπή αυτή κάθε μέρα, ακόμη και στις τελευταίες αυτές εκπομπές. Άρα σωστά έλεγα εγώ ότι κόψτε την μια ώρα αρχίτερα να διασώσετε την επαγγελματική σας αξιοπρέπεια για τη δουλειά που θα κάνετε του χρόνου. Γιατί εμείς δουλεύουμε όλοι για του χρόνου, δεν δουλεύουμε για φέτος. Φέτος τελείωσε η σεζόν.
5: Τώρα παραξεύτησε πάντως, δηλαδή το βλέπεις και λες ας τους πει κάποιος είμαστε στον αέρα, ναι. Πάμε κανονικά την εκπομπή να τελειώνουμε να πάμε σπίτια μας.
0: Αυτό το άσχημο συνέστημα, το άβολο συνέστημα σου προκαλούν. Πάμε.
6: Και στο τέλος της εκπομπής έδωσε το λόγο στους συνεργάτες του Κώστα Τσουρό στο πάνελ και αποχαιρέτησαν ένας προς έναν και τον Κώστα Τσουρό και τους τηλεθεατές και γενικότερα είπαν ο καθένας δύο λόγια. Εντάξει, άβολη η θέση τους. Υπήρχε μια μηχανή. Η Ναταλία Γερμανού, μάλιστα. Η Ναταλία Γερμανού, είπα συγγνώμη.
0: Αργυράκη.
6: Η Ναταλία Αργυράκη, ναι. Θέλησε να σηκωθεί και να τον αγκαλιάσει κιόλας όπως λέει στην πρώτη εκπομπή. Γενικότερα Εντάξει. Έβλεπες ότι νιώθουν άβολα. Δεν είναι παράλογο όταν τελειώνει μια εκπομπή.
0: Αφενός έμαθα ότι, κοίτα, όλοι οι αποχαιρετισμοί είναι ένας μικρός θάνατος. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε, δουλειά είναι. Δεύτερον, έμαθα ότι ο Sky θα τους κάποιοι θα απορροφηθούν και κάποιοι άλλοι θα πληρώνουν ούτως ή άλλως τους υπόλοιπους δύο μήνες που υπολείπονται.
5: Okay.
0: Και τρίτον, εγώ δεν θα τους λυπηθώ τους μπροστά συνεργάτες, γιατί βγάλανε γλώσσα όταν ήξεραν ότι έχουν άδικο. Οπότε τώρα ας κάτσουν να τη φάνε. Δεν θα τους λυπηθώ καθόλου. Όταν συμβαίνει κάτι και δεν το παραδέχεσαι και εσύ θέλω τυφλής και βγαίνεις μάλιστα και με γλώσσα, έλεγε, βγήκε η Τζόρτζια Γεωργίου και έλεγε, καλά, ο Ουγγαρέζος είπε αυτό το πράγμα. Λέει, άμα μας δει, λέει, άμα με δει έξω, λέει, τι θα μου πει. Μωρή, σε έχω συναντήσει ποτέ, έχουμε χαιρετηθεί. Γνωριζόμαστε.
5: Α, Τζόρτζια.
0: Δεν γνωριζόμαστε καν.
7: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
8: 104,5.
7: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
9: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Για δες, βρε, τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν...

0: Αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Today 104,5.
7: Ψωνίζει ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, τώρα το ακούτε.
8: Ισχύει,
7: το ξέρετε, είναι δεν είναι, λέει, νέο.
8: Είναι λίγο υποτιμητικό να λέμε ψωνίζει, λες και είναι γιαούρτια οι συνεργάτες. Mm. Αλλά στην ουσία είναι αλήθεια. Δηλαδή ο Γιώργος, ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, ότι ο Γιώργος, και το λέω με καλή πρόθεση, δεν λέει ότι δεν την βλέπει καν την εκπομπή.
7: Αυτό ήθελα να
8: κάθε
7: πω.
8: Και κάθε χρόνο ο βασικός πυρήνας των μεταγραφών του είναι από τις...
7: Είναι από την εκπομπή της.
8: Αυτό είναι αλήθεια.
9: Εντάξει, πάλευσε με το Βασάλο, τελικά πήρε την καούρη.
8: Ήθελε το Βασάλο.
7: Εντάξει, όμως την κυκλάει έτσι τη ΣΥΣΥ. Γιατί επαγγελματίες είμαστε όλοι, δεν κάνουν προτάσεις, δέχονται προτάσεις κτλ. Αλλά την τσιγκλάει με αυτό τη ΣΥΣΥ.
8: Εγώ πάντως, για να πούμε τώρα έτσι, όσους μα πέστε τα καλά, χαιστήκατε κιόλας, να τα πούμε γιατί δεν έχουμε και μυστικά. Εχθές είδα την ώρα που ετοιμάζουν την εκπομπή, γιατί έχουμε το ίδιο στούντιο. Δεν μου μίλησε επιδεικτικά. Εντάξει, την έχουμε κάνει και έτσι έχω ασκήσει και κριτική τώρα, γιατί παλιά έλεγα τα καλύτερα και θα τα ξαναπώ. Ad hoc εγώ μιλάω, δεν μιλάω γενικά. Δεν μου μίλησε επιδεικτικά, δηλαδή γύρισε το βλέμμα της και δεν μου μίλησε. Έμαθα όμως ότι έχει κλείσει με τον Λιάγκα καιρό. Δηλαδή έχει κλείσει 3 μήνες.
10: Αυτό σημαίνει ότι ήθελαν και οι δύο πλευρές πολύ.
8: Έτσι μου είπανε, ναι. Βέβαια, εκείνη κυρίζεται ότι δεν έχει κάνει ραντεβού, ή ότι έκανε πρόσφατα, okay. Ή ότι τέλος πάντων δεν είχε κάνει πριν από 3 μήνες. Αλλά εγώ έμαθα με ασφάλεια ότι εδώ και 3 μήνες την φλερτάρει επαγγελματικά. Και ότι
7: εγώ
8: και εκείνη, και επίσης κάποιος μου είπε ότι

0: Είδε από τα Χριστούγεννα και μετά δεν θα τραβάγε.
1: Πάντως μπράβο στην ώρα που παρόλο που είχε κλείσει με τον Λιάγκα, συνέχισε να τον βρίζει στο μούλτι της. Άρα να υπακούει τις εντολές της εκπομπής.
2: Επαγγελματίες είμαστε.
1: Επαγγελματίες, ναι. δεν το μετρίασε αυτό δηλαδή επειδή έχει κλείσει.
2: Όχι. Δεν θα ήταν και ωραίο.
3: Μα δεν αποφασίζει εκείνη για τη σκαλέτα για να πει ότι θα φτιάξει το μούλι όπως θέλει.
4: Μπορεί να το είχαν πει κιόλας. Ναι, δεν είναι
1: ότι τη λέει η Βένια Καραγιάννη κάνει αυτό, αλλά ξέρει ποιο είναι το τέτοιο της εκπομπής.
0: Το
3: ύφος. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι ότι πας στην συντάκτριά σου τα θέματα που έχεις δει από το viewing και λες: έχω αυτά και αυτά και αυτά. Και σου λέει: θα βάλεις Ουγγαρέζο, Πασά, Βασίλη. Δεν θα βάλεις Εβάλα.
1: Αυτό λέω. Εφόσον έβαλε το Σάββατο, δεν παρέλειψε να αναφέρει και. Κι άλλα του Λιάγκα την Κυριακή. Έβαζε Λιάγκα Σάββατο, έβαζε και Κυριακή. Αυτό λέμε.
3: Ναι, αλλά και επειδή έγινε και όλη τη σεζόν, πάλι πρόταση το Λιάγκα είχε. Δεν φάνηκε ο Λιάγκας να επηρεάζεται από αυτό. Όχι. Εν τέλει.
1: Ποιος Λιάγκας, για την ώρα μιλάμε τώρα.
3: Ναι, λέω όμως ότι παρόλα αυτά.
1: Ο Λιάγκας επαγγελματίες σχέστηκε θα κάνω. Ο Λιάγκας θέλει να πάρει καλούς συνεργάτες που δεν του βγήκαν φέτος.
3: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι. Η ώρα θα τα πάει πολύ καλά στον Γιώργο Λιάγκα. Δεν πιστεύω εγώ αυτό.
1: Εγώ σας είπα ότι ο τρόπος που κινήθηκε φέτος η ώρα ήταν περισσότερο Λιάγκας παρά Σίση. Δηλαδή ήταν ήδη στο Λιάγκα για μένα ο τρόπος που δούλεψε φέτος για τη Σίση. Και όποιος κατάλαβε.
0: Άρα γι' αυτό βγήκε.
1: Της πάει ο Λιάγκας περισσότερο. Έτσι όπως εξελίχθηκε στην πορεία της καριέρας της η ώρα, της πάει περισσότερο ο Λιάγκας από τη Σίση.
0: Άρα γι' αυτό βγήκε μπροστά η ώρα. Μήπως.
1: Μόνη της τη βγάλε.
0: Ναι, μήπως την κερδίσουν, αυτό λέω.
1: Όχι, την είχαν βγάλει πιο πριν.
0: Γι' αυτό σου λέω, γιατί τη άξιζε να είναι μπροστά.
1: Κάτσε, παιδιά, τώρα επανέρχεται η Ελένη Βουργαράκη, η Ελενίτσα.
0: Τι θε, θα πάει.
1: Το κορίτσι μα, το κορίτσι.
3: Η Ελένη Βουργαράκη.
1: Καλώς ήρθες, Καποδίστρια.
0: Άρα σε εσύ θα πάει, λέω.
1: Ναι, η Ελένη. Έλα, μα ακούει η Ελένα Πολυκάρπου, η Μεθενίτσα, μωρή.
0: Ελενάρα.
1: Γεια σου, Ελένα. Καλημέρα, κοντά
0: σου. Sorry, ρε.
3: Γεια σου, Ελένα.
1: Με τι σου, τι είσαι κανένα πάλι.
0: Εντάξει, θέλει να κάνω καμιά δύο συνεντευξούλα, αλλά.
1: Φτάνει, Ελένα.
0: Τη λέω, ρε, Ελένα, δεν έχω να πω κάτι.
1: Ο άνθρωπος βλέπεις ότι έχει ΔΕΠ, είναι δυσλεκτικός, δεν γίνεται, δεν μπορεί να τα πει. Λοιπόν, άστονε τώρα, μην μου τον κουράζεις.
0: Μα δεν έχω να πω κάτι. Να πάει στους άλλους κωμικούς που τα στρογγυλεύουν όλα.
2: Α, πήγαινε στη
3: σειρά.
1: Πολυκάρπου, άστονε τον Μπασά. Αφήστε τον ήσυχο. Όλοι έχετε πάθει με τον Μπασά Λάλα. Διευθυντές τον θέλετε, ραδιόφωνο τον θέλετε, δημοσιογράφο τον θέλετε.
3: Κάτω τα
1: χέρια του
3: Θανάση.
1: Φτάνει. Σου και δύο συντέξει. Δεν ξέρω τι σου
0: φέρνει.
1: Φτάνει.
0: Θα τη δω και στα μέθανα. Θα πάω να
1: δώσω και στη Μένια Κούγουμια. Εγώ το μανατζάρω. Εγώ το μανατζάρω.
0: Ωχ, τι κάτσατε.
1: Γεια πε.
3: Λοιπόν, πάντως για την Ελένη Βουλγαράκη που είπατε, χθες βρέθηκε μαζί με τη Σύση Χριστίδου σε ένα event εταιρεία καλλιτικών.
1: Ναι.
3: Και φωτογραφήθηκαν μαζί με τη Σύση Χριστίδου. Και έγραψε η Σύση μου. Εντάξει. Πάντως, να τα λέμε, η Σύση Χριστίδου έχει μια σταθερότητα στους συνεργάτες της και κάπως υπάρχει μια αγάπη από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή και η Ελένη Βουλγαράκη που αποχώρησε, που πήγε στο Γιώργο Λιάγκα, δεν τη κρατοκράτησε μανιάτικο. Η Σύση είχε πάρα πολύ ωραίες σχέσεις.
1: Έχεις δίκιο, σωστό. Αλλά εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα για να πούμε και του τραβού το δίκιο, καμία σχέση τώρα η επαγγελματική ικανότητα της Καούρη με την αντίστοιχη της Βουλγαράκη.
3: Ναι. Είναι διαφορετική. Ναι, της Νος, βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι διαφορετική.
3: Είναι εντελώς διαφορετικό όμως.
1: Δεν είναι καλή. Τελεία. Ενώ η ώρα είναι καλή. Δεν υπάρχει διαφορετικό κτλ. Η Βουλγαράκη δεν είναι καλή στη δουλειά αυτή.
3: Καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά νιώθω
1: αυτό,
3: ότι.
1: Ξεκάθαρα,
3: στο
1: δεν το λέω άλλο, δεν το φέρνω.
2: Τι είσαι, μωρή, εξυπηρέτηση πελατών, καταλαβαίνω αυτό που λες. Πες,
3: δεν άκουσα τι μου είπες.
1: Ναι.
2: Λέω, σαν την εξυπηρέτηση πελατών, μα λες, καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Ναι, δεν ξέρουμε, από το μάπε όχι βγει. Για να κάνει πάσα ένα θέμα, σου βγαίνει Παναγία. Λες άστο να πάει στο διάλογο, το πω εγώ άμα είναι.
2: Είναι η γοητεία της, ρε.
0: Έλα,
2: εκεί σε κρατάει.
1: Ενώ η άλλη είναι ενημερωμένη, μιλάει καλά ελληνικά, έχει δομή σκέψη, σειρμό, διόρθωνε ακόμη και την παρουσιάστρια η ώρα. Εντάξει, τώρα να λέμε.
3: Ναι, μα εννοείται, αλλά η Ελένη Βουλγαράκη ήταν πιο πολύ στο πόστο που είναι η Βάλια παρά
1: η Βάλια είναι καλύτερη από τη Βουλγαράκη. Και η Βάλια αρθρώνει άποψη. Η Βουλγαράκη για να πει άποψη με τα χέρια της έφτιαχνε τέτοιο πίνακες του Μπομπρό στον αέρα.
0: Σταμάτα.
1: Μα ναι, με τα χέρια. Γιατί η Ελένη, επειδή έχει δυσκολία στο να εκφραστεί, χρησιμοποιούσε πολύ τα χέρια. Σαν ναι, και μα είχε τρελάνει με τα χέρια. Αφού και ο Σχριστοματόπουλος την κοροϊδεύει.
3: Η Βάλια, πάντως έχει εξελιχθεί πολύ. Και θυμάστε που από την πρώτη χρονιά έλεγαν έτσι, στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν. Και όμως η Σύση τη έδωσε την ευκαιρία, τη έδωσε χώρο, χρόνο και μια χαρά
1: στην γιατί γλύφει τη Σύση, θε να πα τη Σύση του χρόνου.
0: Πραγματικά.
3: Αυτό δεν συζητάμε.
4: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Και εγώ αυτό έχουμε καταλάβει.
0: Θα βγαίνει με το μωρό και έχει το Champions League να το περιφέρει.
3: Δεν οφείλει να
1: γλύφει τη Σύση περισσότερο από όσο γλύφει την Τσιμτσιλή που δεν τη γλύφει, είναι η γυναίκα με την.

0: Η οποία ξεκίνησε στην. Μπήκε στο χώρο που σταματήσε.
1: Ναι, και έχουν κοινά αυτές οι δύο.
0: Α, μπράβο, έλα πίστε.
2: Να ξέρεις μετά πίστε.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους εχθές Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε την Πέμπτη στον Άριο Πάγο και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αστρολογικά, περίεργες συνθήκες στην εργασία φέρνει η σημερινή ημέρα για τους Σταύρους.
3: Ο καιρός σήμερα.
4: Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
5: Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει

μπε στο Instagram του 104,6 My Radio. Πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω. Κάνε τα βήματα και μπε στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου, εφηγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση.

0: του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Γογόμαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Orlebar Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: φάση.
1: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
2: Ξύνεσαι, Μπουκα, ξύνεσαι.
3: Ρε, δεν έχετε καταλάβει ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και μου τη λέει συνέχεια.
4: Δες την λίγα, εσύ ξεκίνησες.
3: Σου είπα κάτι.
2: Δεν μπορείς να παραδεχτείς ποτέ, μωρέ.
3: Μου βγάζει γλώσσα.
2: Πες ναι και τελειώνε.
3: Δεν λέει ποτέ ναι, ποτέ. Πρέπει πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο, πάντα. Και να το δεις όταν της λέω και μετά κάτι μουρμουράει από κάτω. Και σιγά την αναφορά που δεν έκανα καλά και σιγά την υπηρεσία. Μόνη της. Μοναχή της.
5: Τη μάσκαρα τη βάζεις πριν το μολύβι.
4: Δεν βάζω, τώρα δεν έβαλα eyeliner, θα βάλω μετά όμως.
2: Παιδιά βαφόταν και έσπαγε τα νεύρα του Γκαρέζου. Ήτανε τριλεπτό φωτιά.
4: Αφού μου έλεγε διάφορα κακά. Εντάξει, έχεις δει.
5: Διάφορα κακά.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Καλημέρα,
4: Μάντα μου. Θα προσπαθήσω να βελτιωθώ.
3: Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα.
6: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Η αναφορά που δεν μπόρεσε να πει σωστά η Κατερίνα και γι' αυτό έχει γίνει τώρα όλη αυτή η φασαρία είναι η αναφορά της Σνάπη.
5: Είχε το νου να βάφεται.
3: Για να σας πει το πιο σημαντικό, ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να έχεις πρόσβαση στα χρήματά σου, να αποταμιεύεις και να αυγατίζουν κιόλας και μάλιστα με επιτόκιο 1% ετήσιο, το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Αυτά λοιπόν δεν μπόρεσε να σας πει η Κατερίνα, όχι γιατί δεν την εντυπωσιάζουν, αλλά γιατί από μέσα της έχει αυτήν την δυσφορία που προκαλούν οι αριστερές καταβολές της. Δεν θέλει να έχει λεφτά η κοπέλα. Τώρα λοιπόν που η Σνάπη της δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να αποταμιεύει αλλά και να τα αυγατίζει, ξέρει πως είναι να είσαι μέρος της πρώτης ελληνικής Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακαλώ, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου αυτό που μόλις σας είπα, την αποταμίευση και το αυγάτισμα των χρημάτων ανεξαρτήτως του τι έχεις βάλει στο μάτι. Ο Snap λοιπόν, αποταμιευτικός λογαριασμός είναι εδώ, είναι 100% ψηφιακός, είναι ασφαλισμένος έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ, εδώ τα έκανε Τάνα.
4: Με το ΤΕΚΕ.
3: Ναι, ναι, και γιατί την άκουγα. Και μπορείς τώρα αν μπεις να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μιλάω για τη Σνάπη ακόμη, έτσι έχει καβατζώσει όσο και σε αυτό. Κερδίζει λοιπόν 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com.
5: Ορίστε, είδες κάτι.
2: Καλημέρα,
4: τι ωραία αναφορά ήταν αυτή, ρε παιδάκι.
2: Πολύ ωραία.
4: Ευχαριστήθηκε λοιπόν, ο κόσμος.
3: Λοιπόν, κλείστηνε. Βγες έξω και κλείσε και την πόρτα τώρα.
5: Την κοπέλα, μην την παρεξηγείς.
3: Φύγε τώρα από το ραδιοθάλαμο.
5: Τα λεφτά τα φυλάγανε στο κονσερβοκούτι, μην την παρεξηγείς την κοπέλα. Δεν ξέρει από τέτοια τραπεζικά προϊόντα.
3: Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα τα έχουν κάνει ρόιδο, δεν θέλω να ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη πουτάνα. Θα σας πω και άλλες αναφορές. Συγγνώμη, Ραμάτα, τώρα στη δική σου την πλάτη. Αλλά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αναφορές.
4: Περιμένω, ακούω, μαθαίνω.
3: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα λοιπόν όσο μιλάει η Αμάντα. Diamond Doors, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε, γιατί νιώθουμε ότι κάναμε κάτι καλά. Όχι εμείς, το εμπορικό μας. Η Μαρία μας, η Κωνσταντίνα μας και η Στέλλα μας. Ήρθαμε σε επαφή με αυτή την εταιρεία, τη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Μιλάω για Diamond Doors και ξέρουμε ότι πιέσαμε, σας χτυπήσαμε νεύρο. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι το έχετε στο μυαλό σας την αλλαγή της πόρτας ή την εγκατάσταση μιας πόρτας ασφαλείας. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έξτρα έξοδο, λες και δεν έχετε αρκετά. Και θέλετε να πάτε και στον καλύτερο. Γιατί σου λέει ότι άμα τη βάλω, να τη βάλω σωστά.
5: Ναι, να είναι ασφαλείας.
3: Ακριβώς. Diamond Doors λοιπόν διαθέτει πολυετή εμπειρία. Είναι η καλύτερη εταιρεία. Είναι ο leader στο χώρο αυτό. Έχει αξιοπιστία στα υλικά, στην τεχνολογία, στον τρόπο τοποθέτησης, σε ό,τι τελειότερο για να ξενιάσετε και να μην ξαναέχετε το βραχνά. Επίσης είναι οικονομικές και είναι και προσαρμοσμένες στις δικές σου ανάγκες. 5 καταστήματα λοιπόν Diamond Doors σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα για να πάτε να ξεμυαλιστείτε. Και ακούστε τι θα πει η Αμάντα στο τέλος της αθλητικής ενότητας. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Θα απαντήσετε και θα μπείτε στην κλήρωση για δώρο μία πόρτα ασφαλείας χειροκρότημα από την Diamond Doors.
5: Ναι.
3: Το δικό σου χειροκρότημα δεν το ήθελα. Σου σκοπεί να βγει έξω.
5: Γιατί δεν έχει βγει έξω.
3: Ακού.
5: Είσαι κλειστή, βγες έξω.
3: Μουρμουράει. Περιμένετε, θα ξαναμιλήσει.
5: Είναι σίγουρο ζωντανό.
3: Α, δεν μιλάει, γιατί είναι αντιδραστικά.
5: Ναι.
3: Λοιπόν, θα κερδίσετε μια πόρτα ασφαλείας διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, Ιζέο.
5: Ναι.
3: Έτσι. Και αφαλό XP4, τελευταία τεχνολογία με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά από την Diamond Doors. Μείνετε συντονισμένοι στην Αμάντα και στο τέλος ερωτησούλα. Έλα, γορίτσι μου.
5: Όλο πάνω σου.
6: Το Τώρα είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ακούσουν τι θα πω? Υπάρχει περίπτωση να σε ταράξω?
2: Πριν μιλήσεις, Αμάντα, για να μην τον ταράξεις, να πω εδώ στον Αλέξανδρο που έχει στείλει μήνυμα εδώ και ώρα. Το έχω δει, Αλέξανδρε, αλλά δεν θέλω να προκαλέσω, γι' αυτό δεν το λέω.
3: Την Αμάντα?
2: Όχι, όχι.
5: Όχι, τα πάνε δυο τους τώρα με τον Αλέξανδρο.
2: Κατάλαβα. Μου είπε να πω για μια επέτειο που παίζει σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος.
3: Okay.
6: Ναι, και εγώ για την επέτειο θέλω να πω, αλλά δεν ταράξω.
2: Πες το εσύ τότε.
3: Μισό λεπτό. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ δεν ταράζομαι από το περιεχόμενο, γιατί δεν έχω ιδέα από αθλητικά. Ταράζομαι από τον τρόπο.
6: Άρα αν είστε αλαζόνες.
3: Συγγνώμη, αλαζόνες ή εσύ ή ο Θανάσης.
6: Συγγνώμη, είναι να
3: μην γιορτάσει.
6: Είναι να μην γιορτάσει σήμερα.
3: Τι είναι σήμερα?
6: Είναι η επέτειο.
3: Είναι εσύ, τι είναι σήμερα, Κατερίνα?
6: Άνοιξε
3: τι. Τι είναι σήμερα, Κατερίνα?
4: Σήμερα είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και κλείνουμε και δύο χρόνια. Πες το, Μάντα, από όταν, να μην σου πάρω την είδηση.
6: Κατέκτησε το Conference Ολυμπιακός.
2: Είδες, εγώ είμαι.
5: Μπήκε κύριο στο κλειστό κλαμπ αυτό που λέγαμε.
3: Το κλειστό κλαμπ των πέντε.
6: Άλλη άλωση από εκεί.
5: Ποιο άλωση από την άλωση?
3: Εγώ θα προτιμούσα να πω από κλείνουμε δύο χρόνια από το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
7: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-842. Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο
9: σήμερα.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
12: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
11: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
13: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
3: All day.
4: Το θέλεις.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Σου λέω εγώ 2 ευρώ. Και μου λέει, δεν πειράζει, το διαβάσουμε εδώ. Και σταματάει κοκαλώνει.
5: Στο όρθιο, ρε, στο διάδρομο.
4: Κοκαλώνει, μάνα, στο διάδρομο. Και του λέω, μα γιατί, μου λέει, μην νομίζεις, όλος αυτός ο χώρος είναι ιερός. Τα νεκροταφεία. Δεν χρειάζεται να πάμε πάνω από το μνήμα.
5: Ερχόμαστε για το δεκάρικο στο μνήμα.
4: Ρε, μου,
5: τι ωραία.
4: Τύπου είναι, συγκοινωνούνται τα δοχεία, ναι. Όλοι οι τάφοι μεταξύ, ναι, τους.
6: Καλά, και άμα... πόσο μακριά ήταν αυτό το μνήμα.
4: Τίποτα, ρε,
6: πόσα βήματα.
4: 100 μέτρα παραπέρα ήταν.
5: Ρε, αυτός από μέσα του εκείνη την ώρα κατέβασε, μη σου πω τι κατέβασε.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Με πας και μου λες στο δρόμο ότι δεν έχεις και δεκάρικο.
6: Τι είναι, jukebox.
3: Μαρτυράνε μόνοι τους.
5: Παρατήρησα, λες, πάντα μου λένε ό,τι θες. Δεν σου είπε κανένας τίποτα.
3: Όχι.
6: Α. Όχι, βέβαια.
3: Ναι, γιατί στο ό,τι θες από ντροπή δίνεις παραπάνω.
4: Πάνω. Έχω τύχει και στο ό,τι. Κοίτα, εγώ θα παραδεχτώ όμως κάτι τώρα που πήγα στην Τίνο.
5: Ναι.
4: Που είναι. Ήξερα ακριβώς, για να μην πω ασάφεια, είναι πάντως από τις μεγαλύτερες. Από τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων. Από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων. Δεν ξέρω αν υπάγεται στην Αρχιεπισκοπή, ακριβώς επειδή έβγαζε πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για εκατομμύρια το χρόνο. Mm. Προσπάθησαν να την προσαρτήσουν στην Αρχιεπισκοπή. Εδώ, σε εμάς, στην Αθηνών. Ναι. Κάπως κάτι έχει ένα αυτοδιοίκητο οικονομικό η Τίνος.
5: Δικό της αφημί.
4: Πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Αυτό που σας λέω έγινε, μάλιστα και οι Δεσποτάδες είχαν μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Επί Χριστόδουλου.
5: Μάλιστα.
4: Για σας λέω τότε. Για τα λεφτά, πολλά λεφτά.
5: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Μιλάνε
5: βέβαια.
4: Για πολλά. Γιατί είναι και προσκυνητικός. Όχι, δεν είναι προσκυνητικός. Είναι.
5: Αφιερωματικός.
4: Όχι. Οικετευτικός. Δεν είναι δηλαδή απλά προσκυνάς, παρακαλάς για κάτι. Οπότε νιώθεις την ανάγκη να δώσεις κάτι για να γίνει αυτό που ζήτησες. Τέλος πάντων, και τώρα που πήγα, και πάντα δηλαδή, όσο πηγαίνω στην Τίνο, πηγαίνω 2 φορές το χρόνο, πάντα όταν πας στις λαμπάδες, τους λες πόσο να δώσω, και λέει ό,τι θέλετε. Στις λαμπάδες. Ενώ.
5: Ό,τι θέλετε, τόσα χρυσαφικά έχουμε εμείς εδώ.
4: Όχι. Εγώ έχω τύχει να δώσω και 1 ευρώ. Γιατί 1 ευρώ είχα μαζί. Ξέρω ότι ο Θεός δεν του νοιάζει τώρα να δώσω 1 ευρώ ή 5.
3: Ένα σπίτι μόνο θέλει.
4: Λοιπόν, ποιος θέλει να σπίτι. Μα πλάκα όμως δεύτερη φορά την κάνεις την πλάκα αυτή.
5: Εντάξει, κλείσε με τελείως.
4: Λοιπόν, και με ζητάς συγγνώμη και σε κάνεις την ίδια πλάκα.
7: Επειδή σε ταράζω ζητάς συγγνώμη.
4: Λοιπόν, άρα καλά κάνω και σε κλείνω. Μην είναι κλειστός τώρα.
5: Ωραία.
4: Όμως, στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη, που είναι και το σκήνομα του Αγίου, mm-hmm. που είναι και ο προστάτης μου. Μ' αρέσει που λες, μεν δεν σε νοιάζει καθόλου.
6: Με νοιάζει.
4: Ναι, εκεί έχει κανονικό τιμολόγιο. Βέβαια, εκεί έχει πολύ τουρισμό, έχει πολλούς Ρώσους. Mm-hmm. Και παίζει μπάλα με τιμολόγιο. Δηλαδή, εκεί έχει λεφτά. Η λαμπάδα έχει τόσο. Το κερί έχει τόσο.
6: Καλύτερο, ωριακά, από το δώσε ό,τι θες, νιώθω.
4: Γιατί
6: είναι αυτό που λένε, ότι εγώ, ας πούμε, άμα μου πούν δώσω ό,τι θες, λογικά θα δώσω λίγο παραπάνω.
5: Θα πας για δεκάρικο,
6: ναι, θα πω μην δώσω 2 ευρώ, να αφήσω 5. Ενώ μπορεί να κάνει 1,5 ευρώ.
4: Εγώ όταν μου λέω ότι θες, δίνω 2 ευρώ. Ή 1 ευρώ.
6: Δεν ξέρω τι κάνει ο περισσότερος κόσμος, αν είναι Team Ουγγαρέζος ή Team Μπούκα.
4: Έλα, Team, πάμε. Team Ουγγαρέζος και Team Μπούκα, έλα.
8: Οπότε έχουμε δώσει τώρα όλο το αυριανό πρόγραμμα, τι θα κάνουμε ξεκινώντας από το πρωί και γύρω στις 7 το απόγευμα, να ξέρετε, έχουμε τον τελικό του Champions League. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal συναντά την περσινή κάτοχο του Champions League, την Παρί. Για να δούμε, όλα μπορούν να συμβούν. Corner το corner, είδαμε που έφτασε η Arsenal. Πήρε το πρωτάθλημα, μπορεί να πάρει και ευρωπαϊκό. Κανείς δεν ξέρει. Βουδαπέστη. Αύριο Βουδαπέστη, να ξέρετε. Λοιπόν, και στα μπασχετικά, για να επανέλθουμε έτσι στα αγωνιστικά αυτών που είδαμε χθες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το πρώτο βήμα για τους τελικούς κόντρα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα, και αύριο έχουμε τα δεύτερα μάτς. Στις 3:10 είναι ο Παναθηναϊκός στην Πηλαία και στις 5:15 είναι ο Ολυμπιακός σαν Ελ Αρίνα με την ΑΕΚ.
6: Ωραία.
4: Ολυμπιακός ΑΕΚ,
7: Εντάξει.
8: ΑΕΚ Ολυμπιακός, ναι.
3: Έχει άλλο ένα παιχνίδι για να κάνει το 2-0 και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Για να πάνε στον τελικό να τελειώνουμε.
4: Μάλιστα.
3: Να κλείσει και αυτή η χρονιά, να ξεκουράσουν οι παίκτες.
4: Να ξεκουράσουν και
8: αν κάνουν το 2-0, από Τετάρτη θα ξεκινήσουν οι τελικοί.
4: Μάλιστα.
8: Οπότε ίσως από εβδομάδα λέμε πάμε για τελικούς. Για να δούμε τι θα δούμε. Σήμερα έχει και handball. Στις 6 ώρα είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι το 4ο μάτς. Υπάρχει περίπτωση τίτλου. Και έχει και πόλο γυναίκες. Είναι ο δεύτερος τελικός. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0.
5: Α, προηγείται.
8: Σας έχω βάλει... Ναι, σας έχω βάλει δουλειά για το σπίτι το Σαββατοκύριακο.
4: Τι?
8: Θα σας εξετάσω τη Δευτέρα.
5: Πώς μιλάς έτσι, παλιοκόριτσο?
4: Την Τρίτη έχουμε εκπομπή, τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος.
5: Τη Δευτέρα θα εξεταστείς μανάχη σου.
4: Ναι.
8: Ωραία, εντάξει, θα σας εξετάσω την Τρίτη λοιπόν. Ναι. Ποιος πήρε τίτλος, ποιος δεν πήρε και θα μου πει και το μαγικό αριθμό ο Βασίλης σε περίπτωση που έχει αυξηθεί.
4: Τέλεια. Ευχαριστώ. Ο Θανάσης εκτός, λοιπόν, γιατί τα ξέρει ο Θανάσης, είναι και η δουλειά του. Εμείς οι υπόλοιποι, οι τρεις θα
5: πέσουν. Γράφουμε
4: υπόλοιποι.
8: Οπότε να φροντίσετε να γνωρίζετε το μαγικό αριθμό. Σας αφήνω.
4: Αυτό.
5: Να ξέρετε για την
4: Αμάντα. Τα τρόπαια του Ολυμπιακού.
5: Ναι. Μπράβο. Τα δύο σως θέματα είναι ο μαγικός αριθμός, παύλα τρόπαια του Ολυμπιακού, και οτιδήποτε έτσι έχει να κάνει με γυναικείο αθλητισμό. Δηλαδή, άμα παίζουν οι άντρες Μπαρτσελώνα και τα κορίτσια Λεπενού Αγρινίου, κορίτσια Λεπενού Αγρινίου να δείτε. Αυτά θα ρωτήσει.
4: Okay. Αυτά
8: δεν έχει τώρα άντρες.
5: Τελειώσαν οι άντρες, δεν έχει πάλι.
4: Καλά, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα. Αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα τη κοινωνία, βέβαια.
5: Και στον αθλητισμό.
4: Προβληματικό. Τελειώσαν οι άντρες.
8: Τώρα έχει, και έχει μόνο το πόλο, μόνο το πόλο. Και σας αφήνω με την ομάδα που έχει το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πώς λέμε στη Eurovision η τελευταία χώρα που παίρνει το 0 ή το 1.
4: Ναι.
8: Λέμε, αυτή ήταν φέτος αυτή η χώρα. Έτσι, κάτι αντίστοιχο θα σας πω τώρα για την ομάδα αυτή αντίστοιχα που στην Ευρώπη... Πήρε ένα βαθμό, ρε παιδιά.
5: Αμάντα, πριν μας αποκαλύψεις την ομάδα, να πω έτσι για την ιστορία ότι μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας το Ηνωμένο Βασίλειο ότι κάθε τόσο παίρνει 0 στη Eurovision κλπ. Ωστόσο, στατιστικά, οι losers, να το πω έτσι, της Eurovision είναι η Κύπρος, παιδιά. Ποτέ νίκη, λίγες προκρίσεις σε τελικούς και τη χαμηλότερη βαθμολογία. Είναι μια μικρή χώρα που δεν την ψηφίζουν και στατιστικά είναι πάντα, ας πούμε, η πιο χαμηλά στην ιστορία.
4: Ναι, αλλά τώρα που στείλαμε την τζάλα, το σπαστό γυαλί.
3: Ρε παιδιά, να σας πω όμως κάτι. Θυμάστε κάποιο τραγούδι της Κύπρου μου να έχει ξεχωρίσει?
5: Πολλά!
3: Α, τον Γκίμι έχει δίκιο. Τον Γκίμι είχε πάει στην Eurovision. Πού τι είχε βγει τον Γκίμι?
5: Εβδομό, νομίζω, Ιουάν.
3: Το είχα τραγουδίσει κιόλα.
4: Μπράβο, ρε.
6: Για πε μα και την ομάδα μα έμεινε με την αρχή.
8: Το θυμάμαι εγώ, ήξερα και το χορευτικό.
5: Όλοι το ξέραμε. Ήταν το χέρι που έκανε σαν ποδήλατο με το χέρι. Γκίμι!
8: Ναι.
4: Εδώ αυτή η εκπομπή είναι ψυχοθεραπεία, δεν είναι η εκπομπή. Ο καθένα εδώ πέρα το μακρύ του. Έλα, πέμε.
8: Η ομάδα λοιπόν είναι η Σκούπι.
4: Σκούπι.
8: Σκούπι, η οποία συνέλεξε μόλις έναν βαθμό σε 33 μάτς. Μία ισοπαλία δηλαδή έκανε. Κατά τα λοιπά, μόνο ήτες.
4: Για μένα θα πρέπει να ντρέπεται η μία ομάδα που έφερε ισοπαλία με τη Σκούπι.
5: Αυτό
4: είναι το δράμα εδώ.
5: Όλοι την πήρανε.
8: Της χάλασε το σερί. Και δέχθηκε 130 γκολ.
3: Καλά είναι.
5: Μόνο εγώ δεν έβαλα και φέτος.
8: Σε 33 μάτσε.
4: Να σα ρωτήσω κάτι, Αμάντα και Θανάση.
5: Σε 33 μάτσε, 130 γκολ, επειδή είναι πάρα πολλά που φάγε.
4: Είναι πολλά.
3: Να σου δείξω και η Εθνική Ελλάδος. Έχει χάσει τα νησιά Φερόε.
4: Εσεί, α την Εθνική Ελλάδος. Μην αρχίζει τώρα τα δικά σου.
8: Γιατί έχουμε τώρα.
4: Λοιπόν, σταμάτα. Έχει καταντήσει γραφικό με την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να σα ρωτήσω το εξή, Αμάντα και Θανάση, που ασχολείστε με τα αθλητικά. Εσεί. Για κάποιους λόγους δεν παίξατε. Θα μπορούσατε να. Δηλαδή, ασχολείστε τόσο πολύ επειδή θα θέλατε να είστε παίκτες.
3: Όχι, εγώ ήθελα να γίνω προπονητής, απλά δεν είχα τα λεφτά.
4: Κατευθείαν προπονητής.
6: Τι ήθελες να πρωτογίνεις, ρε παιδί μου, μας έχεις πει αυτό
3: μωρέ,
6: πριν,
4: όχι, για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Όταν πήγα σοβαρά να σπουδάσω, πήγα με αυτό το σκοπό να γίνω σκάουτερ στο διαφημιστικό κομμάτι, στο sports marketing μιας ομάδας. Αλλά εντάξει, δεν είχα τα λεφτά να κάνω μια πτυχία.
4: Άρα παίκτης δεν ήθελες να γίνεις ποτέ.
3: Όχι,
4: μέχρι προπονητής.
3: Από πολύ μικρό σε καταλάβει, δεν έχω ταλέντο.
4: Εσύ, Αμάντα, ασχολείσαι τόσο πολύ γιατί θα ήθελες να είσαι παίκτρια.
8: Ποδοσφαίρου.
4: Ναι, ξέρω εγώ, μπάσκετ.
8: Όχι, εγώ το άθλημα που ήθελα το έκανα.
4: Ποιο ήτανε?
8: Το τέκβοντο.
5: Α, βέβαια.
3: Σωστό. Και εγώ έκανα κοπηλά.
4: Ξέρεις, κάνει τέκβοντο.
5: Γνωστή τέκβοντίστρια.
3: Ήμουν πολύ καλό στην κοπηλά.
8: Έχω και μαύρη ζώνη.
4: Ξέρεις ποια είναι η πρωταθλητρία στο τέκβοντο και μέλος της Εθνικής Ομάδας?
5: Ποια είναι, να τη στήσουμε με την Αμάντα?
4: Η Ελένη Τσολάκη.
5: Α, θα γίνει χαμός.
8: Ανέτο.
3: Ωραίο fight.
5: Ωραίο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
6: Μπορούμε να το δρομολογήσουμε.
4: Όχι. Αλλά... Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα. Ακούστε με.
8: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, όσον αφορά την Diamond Doors, το ερώτημα είναι τι μάρκας ήταν το μπλουζάκι που φορούσε ο τύπος που του είπαν να πάει να αλλάξει στον αγώνα του Παναθηναϊκού εχθές με τον ΠΑΟΚ.
5: Ωραίο.
4: Στο μπάσκετ. Είπαμε τι χρώμα ήταν και είπαμε και τη μάρκα. Στείλτε λοιπόν τη λέξη, αυτή τη λέξη, τη μάρκα και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 και τώρα θα σας πω ότι είναι κοντά σας για άλλη μια φορά, πάντα δηλαδή η ΔΕΗ, σε κάθε περίσταση και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε event για να σας καβατζώσει. Έχει λοιπόν τις κολεγές της, έχει τις συνεργασίες της και σας καβατζώνει πώς. Με 20% έκπτωση για ρούχα, μοντέρνα ρούχα και παπούτσια από About You, έχετε 10 ευρώ κουπόνι από το eFood και το πιο σημαντικό για μένα, αν με ρωτάτε, είναι το 20% έκπτωση από Ferry Scanner. Όλα αυτά τα καταφέρνεις πώς. Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και τσιμπάς ό,τι έχει καβατζώσει η ΔΕΗ για εσένα. Τώρα θα σας πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό η Pizza Fan, που είναι η εταιρεία της καρδιάς μας, να είναι ούτως ή άλλως, γιατί η Pizza Fan με 108 καταστήματα στην Ελλάδα είναι η νούμερο 1 εταιρεία στο pizza delivery, με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα λοιπόν θα σας πω για μια πολύ ωραία δραστηριότητα της Pizza Fan που δεν είναι τόσο πολύ γνωστή. Γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ. Τα τελευταία 20 χρόνια λοιπόν στηρίζει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Πολύ σημαντικό αυτό για τα events των συλλόγων και για τις εκδηλώσεις. Μια σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από αυτές τις εκδηλώσεις. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωσή σου, εξασφαλίζοντας τις μισές πίτσες δωρεάν.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.

0: υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Αυτός είναι ο Ακύλας.
1: Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ο πατέρας μου είπε να σας δείξω τον Ακύλα. Αυτός είναι ο Ακύλας. Λοιπόν, να πες 6-9-8-104-104-6. Γρήγορα θα σας πω, γιατί εδώ πέρα όπως καταλαβαίνετε, μία δουλειά τους είπα χθες να κάνουν. Τι? Να κάνουν αναφορές. Δεν έχουν κάνει. Οπότε τώρα θα κάτσω να τις φάτε στη μάπα.
1: Όχι και τώρα δεν έχουμε κάνει. Πολύ ωραία είμαστε.
0: Είναι όπως λέγανε σε εκείνη την ταινία με τον Βέγκο. Τι θέλετε, εσείς μια τούρτα. Μια τούρτα για το σπίτι. Όχι, θα κάτσω να τις φάτε εδώ μαζί μας. Εδώ λοιπόν θα κάτσω να τις φάτε εδώ μαζί μας τις αναφορές.
1: Εγώ φίλε είμαι έτοιμος. Περιμένω να κάνω τη δικιά μου.
0: Λοιπόν, Vodafone Tech Service είναι εδώ, είναι για σένα και είναι ο λόγος που περίμενες και που αποζητούσες για να μην αγχώνεσαι. Δεν έχεις κανένα λόγο πια να αγχώνεσαι αν χαλάσει το κινητό, σπάσει ή ο υπολογιστής ή οτιδήποτε, γιατί οι ήρωες, παιδιά, της Vodafone Tech Service, η Vodafone Tech Heroes για την ακρίβεια, είναι εδώ. Έχουν όλα τα εργαλεία και την τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση, εφόσον το φτιάξουν. Επίσης, από τις 48 ώρες και μετά σου εξασφαλίζουν ότι θα έχεις και κινητό. Με την ευκολία λοιπόν που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Να πω γρήγορα καλημέρα εδώ στους μάπες στο 698-104-104-6. Έχετε ξεκινήσει πολύ για τα τριημεράκια σας. Η Μαρία μας λέει καλημέρα. Σήμερα πάμε Κάρπαθο επιτέλους για λίγες μέρες και έχεις κατόκαιρο. Όχι Μαρία, όχι, μέχρι φτάσετε να βγάλεις βαλίτσα και να ανοίξετε να τακτοποιηθείτε, ντάλα ο ήλιος και Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, είπε και η Όλγα μας πριν, θα γίνει ο χαμός.
0: Γεγονότο. Λοιπόν, συνεχίζω με ΔΕΗ που σας έχει καβατζώσει με 20% όπως είπα ξανά. Έχει διάφορα κουπόνια. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και εκεί καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι φίλος και συνδρομητής της ΔΕΗ. About you 20%, 10 ευρώ κουπόνι από το eFood και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλή ιδέα τώρα. Καλή ιδέα τώρα. Πάμε που πάμε. Θανάσης. Θανάσης εκκρεμεί να μας πει από χτες τι έχει γίνει με αυτόν τον Ορφέα και γιατί έφτασε πια σε σημείο να βγάζει ανακοίνωση το. Καλά, θα μου πείτε σιγά το φορέα. Αλλά είναι μια πολύ αγαπητή. Ένα πολύ αγαπητό hub. Το
2: Rowhouse.
0: Το Rowhouse. Πού είναι τη. Είναι
2: Φίπστερ.
0: Είναι η Μέρη μέσα. Ωραία, είναι η Ginger, η φίλη μας. Οπότε είναι ένα αγαπητό hub, τέλος πάντων. Οπότε γι' αυτό θέλω να. Και μάλιστα κάτι μου είπε η Φέη εχθές.
2: Ναι.
0: Πες το τι έχει συμβεί, ότι υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Ότι έβγαλε το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοίνωση για αυτή τη συγκεκριμένη φοιτήτρια.
2: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, γιατί επικαλείται πολύ το Πανεπιστήμιο, το campus.
2: Ψάχνω λίγο ρε,
0: αυτή σπουδάζει στο Ρέθυμνο. Για να καταλάβετε.
2: Μάλιστα.
0: Και επειδή επικαλείται πολύ το κάμπους και τη φάση και τους φοιτητές, τους συμφοιτητές της, γιατί όλο αυτό που καταγγέλει εντός εισαγωγικών, καταγγέλει για το δικό του το μυαλό.
2: Θα σας πω τώρα.
0: Ξεκίνησε από μια ανάρτηση στην ομαδική των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου.
2: Με αφορμή αυτό το που το συζητάγαμε, βάλαμε το θέμα.
0: Τους καλούσαν για το Pride. Λέω, ποιος θέλει παιδιά, αύριο Pride.
2: Ναι, ρε παιδί μου,
0: αυτό
2: τι
0: ήταν, δηλαδή, δεν ήταν φοβερό.
2: Είναι μια κοπέλα 19 χρονών, δεν θα πω εγώ το όνομά της, σπουδάζει στην κοινωνιολογία του Ρεθύμνου, σε μια ομαδική, αυτό που είπε ο Δημήτρης, μέσα του Πανεπιστημίου. Αποκαλέσανε αύριο όλα τα, δεν θυμάμαι.
0: Είπανε ότι είστε όλοι, όλες και όλα καλεσμένοι αύριο στο Pride.
2: Εντάξει, ταράχθηκε. Επικοινώνησε λίγο.
0: Ταράχθηκε.
2: Ταραχή της ότι εδώ βρίζετε την οικογένεια, βρίζετε τον Χριστό και ότι είστε απέναντι ΛΟΑΤΚΙ. Δεν θα μείνω.
0: Είπε ότι κανένας σας έχει περιθωριοποιήσει, μόνο σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας, έχουν αλλάξει εποχές, μια χαρά είστε παντού ενταγμένοι και αυτά είναι στο κεφάλι σας.
1: Ο γνωστός ομοφοβικός λόγος που λέει ότι δεν χρειάζεται να γίνονται Pride, τα παιδιά να.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Το Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
10: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα.

0: σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
1: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
3: Today 104,5.

0: Today 104,5. Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος ο σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: εδώ.
1: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

0: σκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
11: Today 104,5. Το ραδιόφωνο

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
1: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
2: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
3: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
2: Όχι Μίμη, σταμάτα! Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
3: Βρε μπελάς που μας βρήκε! Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas. Αυτόματες γαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
3: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και
1: θηλυκότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχήλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
12: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
13: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
12: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
14: Today 104,5.
15: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστοτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη γηινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
10: Today 104,5. Hey, today.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
7: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
2: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
10: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
9: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή. Χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25590.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Η μουσική του σήμερα στον Today.
6: Στον Today.
5: Today 104,5.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό

0: Να μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: πόρεμα.
1: Today 104,5.
2: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε. Από κάθε.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες.
2: If the world was ending, I wanna be next.
0: Και σας αρέσει.
3: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37.

0: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
1: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
0: Δηλαδή, είναι καλός?
1: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
0: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
1: Στο 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
0: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
3: All day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: τι κάνεις.
1: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
8: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
8: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 6972-55-8787.
7: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
12: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
0: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
13: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
14: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
13: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
14: Otto Sender Varelis.
13: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
14: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
13: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
14: Otto Sender Varelis.
13: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
14: Otto Sender Varelis.
13: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: ράδιο.
1: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5. Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
5: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
4: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
5: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
4: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
5: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
4: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
5: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρη Ξεσφίγγη.
4: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331.
5: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

0: πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο.
4: Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου.
3: Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Το θα επέλεγαν. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.

έσπαγαν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
13: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
14: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
15: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
16: Ώρες ζωής.
17: Ώρες φροντίδας.
16: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
17: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
16: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
17: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
17: Ποιότητα ζωής.
16: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
18: Πλακάκια είδη υγιεινής.
19: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
20: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
21: Today 104,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Today 104,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.

0: Θυμή, Δίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
1: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Βλέπω τώρα ότι είναι αυξημένη, αλλά χωρίς προβλήματα. Τρελά η έξοδος των εκδρομέων προς Μαρούση στην Αττική Οδό. Βλέπω τώρα και τον χάρτη, αλλά και μια εικόνα με drone. Είναι όλα πολύ πιο χαλαρά. Τα δύσκολα τώρα είναι ανεβαίνοντας τον Κηφισό πάρα πολύ, αλλά και το κομμάτι που είναι γύρω-γύρω από το Μαρούσι για να βγείτε προς την Αττική Οδό ή προς την Εθνική. Ο Κηφισός όμως στην άνοδο τώρα έχει πάρα πολλά προβλήματα και όπως μπαίνετε γύρω-γύρω κολλάει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό μου στέλνετε και στα δικά σας μηνύματα τώρα στο Viber. Μου στέλνετε γενικότερα 698-104-104-6. Επίσης βλέπω ότι έχει κίνηση από την Παλίνη μέχρι να βγείτε στο Μαρούσι, στο κέντρο μόνο στη Βασιλή Σοφίας και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Ποσειδόνος ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, πάρα πολύ κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά και στην Αλυπέδου μπαίνοντας. Λοιπόν, είναι μεγάλη παρέα σήμερα Παρασκευή. Ή κάνετε τις δουλειές σας ή φεύγετε από την Αθήνα. Να, τώρα φεύγει από την Αθήνα. Όχι, πάει να κάνει τα έκβοδο ο Μάριος. Αχ, Μάριε, πήγαινε εκεί. Κάντα καλά, γιατί θέλω να έρθω μια μέρα από κοντά να σε καμαρώσω. Είναι με τη μαμά Έλενα και μετά. Ξέρω ότι υπάρχει ωραίο τριημεράκι και μπανάκι στη θάλασσα και ζηλεύω πάρα μα πάρα πολύ, αλλά θα έρθω για μένα να κάνουμε μπάνιο μαζί. Πού είστε, τι κάνετε, πού θα πάτε, για πού το έχετε βάλει, πού πηγαίνετε, όλα θέλω να τα ξέρω και να μου δώσετε και καμιά ιδέα. Εγώ έχω ένα γάμο, το έχω πει 15 φορές, δεν θα πάω πουθενά, αλλά δώστε μια ωραία ιδέα. Δεν θέλω να φάω κίνηση τώρα, ούτε να μείνω κάπου. Να πάω κάπου να φάω την Κυριακή, λίγο έξω από την Αθήνα, αλλά να είναι κοντά. Λίγο να πάω, πείτε μου μια ωραία παραλία έτσι τη Δευτέρα, αλλά να μην φάω κίνηση στο γύρνα. Βάλτε με προς τα νότια, προς Χαλκίδα. Ξέρω εγώ και πού να πάω για να γλιτώσω την κίνηση της Δευτέρας τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά εσείς μου τα λέτε πάντα. Να πούμε ότι έχουμε κάνει και την μεγάλη κλήρωση για την Σαντορίνη, για το εξαήμερο αυτό, 15 Αύγουστος στην Σαντορίνη. Και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω και τα ονόματα, γιατί περιμέναμε την επιβεβαίωση ότι μπορεί και ότι μπορεί να πάει και όλα αυτά. Οπότε σε λίγο θα έχω επίσημα τα στοιχεία για να σας τα ανακοινώσω. Όλα βέβαια θα ανακοινωθούν τώρα σε πάρα πολύ λίγο και από το Instagram μαζί με το βιντεάκι που κάναμε την κλήρωση. Κωνσταντίνος Αργυρός, τα κατάφερες, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι τις 7 μόνο μουσική, επιτυχίες και αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, Πάνος Κιάμος, Αναστασία Ακύλας, Δέσποινα Βανδύ, Ολοκένουργιο, Αντώνης Ρέμος, Ιουλία Καλυμάνη, Θοδωρής

Σου είπα, φέρτο Ακύλας εδώ στο 104,6 My Radio. Κοντεύει 6 και 25. Η Γιζέμ είναι η μεγάλη νικήτρια που κέρδισε το εξαήμερο αυτό στη Σαντορίνη, 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Γιζέμ με το πάρα πολύ ωραίο όνομα. Εγώ βέβαια χαζός εκείνη την ώρα στο live, όταν πάτησα πάνω στο όνομα, είπα ο Γιζέμ εκείνη την ώρα, αλλά μιλήσαμε και είναι η Γιζέμ, αλλά και εγώ ένα μυαλό και επίσης που να το ξέρω. Οπότε επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, αν δεν είσαι η Γιζέμ, δεν είσαι η νικήτρια. Θα ανέβουν όλα τώρα, να δείτε την κλήρωση, τα προφίλ, τα πάντα στο Instagram του My Radio, σε post σε πάρα πολύ λίγο. Ήμασταν και live στο Instagram και τα είδατε όλα αυτά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα, ακούσαμε και τον Ακύλα μας που είναι εντελώς... Gen Z δεν είναι ο Ακύλας, όχι, είναι πιο μικρός είναι. Τέλος πάντων, όμως και η Gen Z και η παρακάτω είναι πάρα πολύ με τον Ακύλα. Ή τώρα ποια είναι η Gen Z, κόλλησα τώρα, να είδατε. Στείλτε με ένα γρήγορο στο Viber τώρα μέχρι να το γκουγκλάρω ή να το βάλω στο ChatGPT. Εσείς που ακούτε τώρα, 6, 9, 8, 104, 104, 6, πού παίζει μπάλα η Gen Z τώρα, ναι, γιατί κάηκα. Έχετε δει πάντως με τούτα και με εκείνα τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Δεν έχετε βοηθήσει ακόμα στο Viber, καθίστε τώρα λίγο να το πατήσω. Τώρα εδώ όπως είμαστε παρέα, έτσι και αλλιώς χαλαροί είμαστε τώρα, τρίμερο έρχεται, έχει ξεκινήσει ήδη, εσείς πηγαίνετε, κάνετε, ράνετε. Όχι, είναι πιτσιρίκια ή... Καλέ, όχι, είναι Gen Z, είναι εντελώς πιτσιρίκια. Και εγώ τι λέω, είναι αυτοί που είναι γεννημένοι από το 1997 μέχρι το 2012. Μ' αρέσει που εγώ που με έβαλα Gen Z. Γελάω. Μάλιστα. Αν έχεις γεννηθεί το 12, δηλαδή πόσο είσαι τώρα? Τίποτα. Λοιπόν, ωραία, ναι. Δεν είμαι Gen Z, οπότε ούτε ο Ακύλας είναι. Όχι, ο Ακύλας μπορεί να είναι. Ο Ακύλας μικρός δεν είναι. Κάπου το 97 δεν έχει γεννηθεί. Τώρα θα πρέπει να γκουγκλάρω και πότε γεννήθηκε ο Ακύλας. Δεν πειράζει. Πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Γιατί είναι και μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Παράλληλα όμως εγώ γκουγκλάρω πότε γεννήθηκε ο Ακύλας. Το 99 Gen Z είναι. Άλλα αντάλλαγο.

μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός.
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται λέει και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Day 104,5.

Γιώργος Μαζωνάκης, φωτιά μου στον 104,6 My Radio, μαζί με την Ήβη Αδάμου. Εννοείται, απολαμβάνουμε επιτυχίες και όλα με όλα τα δικά μας αγαπημένα συνεχόμενα, γιατί αυτή η ώρα δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 με 7 ακούμε μόνο μουσική. Και ξέχασα να πω και το πιο σημαντικό: καλή τύχη, καλή επιτυχία, υπομονή. Σήμερα είναι και της Αγίας υπομονής. Υπομονή λοιπόν και στα παιδιά, στους μαθητές που ξεκίνησαν σήμερα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, την έκθεση δηλαδή, αυτό που λέμε. Και το θέμα ήταν μοναξιά και τρίτη ηλικία. Τώρα μπαίνω λίγο έτσι στα άδυτα του TikTok και γίνεται χαμός. Με καλά, περιμένω την Κατερίνα από Δευτέρα, από Τρίτη, συγγνώμη, τριήμερο, μην αγχώνεστε, Τρίτη, να σχολιάσουμε τώρα όλους αυτούς τους μαθητές. Τώρα έχει γίνει χαμός φέτος. Έχουν βγει πάρα πολλά διαματάκια. Δηλαδή, παιδάκια που λένε, εγώ τι μοναξιά, δεν ξέρω, μου αρέσει να βγαίνω έξω. Ή τι, εγώ βλέπω την τρίτη ηλικία να πηγαίνει στα καπέ και να παίζει τάβλη. Ή μια κοπέλα που είπε, εγώ ήρθα για την εμπειρία για να πέσουν οι βάσεις, γιατί δεν θα γράψω καλά. Ένας άλλος είπε, τώρα τι δουλειά. Ένας άλλος έλεγε ιατρική Αθηνών και γελούσε μόνος του. Φασούλα πολύ ωραία έχει πέσει στο virality. Θα τα δούμε αυτά καλά αναλυτικά, κομμένα και ραμμένα. Τώρα καλή επιτυχία πάντως στα παιδιά, έτσι που λίγο προσπαθούν. Εσείς οι άλλοι μια χαρά είστε, καλύτεροι είστε, θα τα βρείτε το δρόμο σας. Και πάνω απ' όλα λέμε πάντα το αισιόδοξο μήνυμα που ισχύει, γιατί και εγώ τα έχω περάσει και πολλοί που ακούτε τα έχετε περάσει, ότι οκ, σημαντικές εκστάσεις, αλλά δεν σου αλλάζουν τη ζωή. Να, και εγώ είμαι εδώ, φιλολογία σπούδασα, καμία σχέση, κατά μία έννοια. Οπότε πραγματικά δεν τελειώνει η ζωή τώρα με 5 μέρες που απλά πας και δίνεις ένα γραπτό. Υπομονή και θα περάσει. Ξέρω, τώρα μπορεί να σας ακούγεται λίγο, τι τραβάμε εμείς και αυτά, τα έχω περάσει κι εγώ αυτά, αλλά... πόσο είναι τώρα, 10 μέρες υπομονούλα παιδιά, και μετά καλό καλοκαιράκι. Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπημένος, και αγαπημένη throwback επιτυχία, εννοείται.

Παντελής Παντελίδης, συνοδεύομαι στον 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε και ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις και ακούσαμε τόσα πολλά τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Για πού το βάλατε, πού πάτε? Λέτε τώρα δηλαδή το βραδάκι που θα γυρίσω σπίτι να παρκάρω εύκολα? Πού δεν παρκάρω γενικά εύκολα? Δηλαδή να βρω και τραπέζι να πάω κάπου να φάω? Σαν να βιάζει η Αθήνα πάντως. Αφού θα μείνω που θα μείνω εδώ, ας μεταλλευτώ τη χαρά του τραπεζιού, του πάρκινγκ. Ξέρετε, το λέω πάντα, είναι αυτή η φασούλα τώρα που όποιος φεύγει λέει καλά εγώ φεύγω τέλειος, και αυτοί που μένουν πίσω λένε καλά είμαστε πιο τυχεροί εμείς για την άδεια η Αθήνα. Και δηλαδή, αλλά μετά θα γκρινιάζουν που οι άλλοι είναι διακοπές. Δηλαδή είναι και λίγο εφέτορο αυτό ότι εμείς θα βρούμε πάρκινγκ, τι καλά που είμαστε εδώ πέρα και στις διακοπές. Καμία σχέση, δεν το βιώνω έτσι. Πάντως πολλά λέμε εδώ, πολλά λέγονται για την Z γενιά, που τελικά κατάλαβα ότι είναι πιτσιρική από το 97 μέχρι το 2012, και ο Ακύλας είναι γεννημένος το 99. Το 99, πω, μικρό παιδί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη η Gen Z. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αλλά σίγουρα αναζητά το αληθινό. Ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν, και εγώ έρχομαι σε λίγο να παίξω τα καλύτερα. Καλύτερα τέταρτη ώρα εδώ στον 104,6 My Radio. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ Καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Εδώ είμαστε, 7 ακριβώς, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, μεγάλη, τεράστια καλησπέρα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, σήμερα η Κατερίνα δεν είναι μαζί μας, έχει και τις πρόβες. Ήταν και καλεσμένη στο στούντιο 4, στον καναπέ, βέβαια, εκεί που καούν ωραίες κουβέντες, μεγάλες κουβέντες. Πού να τα προλάβει όλα, είμαι εγώ εδώ, ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Στην παρέα πάντα είναι και Ιντερνετ και σας κάνει δώρο το υπέροχο αυτό τσαντάκι, το έχω και εγώ. Που είναι ένα πολύ όμορφο τσαντάκι που έχει μέσα όλα τα προϊόντα αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care, αυτή τη σειρά από την αγαπημένη Ιντερνετ που γενικότερα έχει τα καλύτερα αντιλιακά προϊόντα. Δηλαδή με το πρώτο ψεκασματάκι, εγώ που τα χρησιμοποιώ έχω πάρα πολλά χρόνια να καώ, ή αυτό που λες του πρώτου μπάνιου που καίγεσαι άσχημα, δεν μου έχει συμβεί τίποτα. Και έχει και αυτά που σε κρυώνουν έτσι και σε δροσίζουν μετά την έκθεσή σου στον ήλιο. Και αυτό το αγαπημένο μου που είναι το stick που το βάζει στις ευαίσθητες περιοχές είναι ό,τι καλύτερο. Luxurious Sun Care Pack από την Ιντερνετ. Σας το δίνω τώρα. Μου στέλνετε μηνυματάκια στο Viber. Μου γράφετε Ιντερνετ και ενώ όνομα τεπώνυματάκι. Ιντερνετ και ενώ όνομα τεπώνυμο. Viberάκι.
1: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
9: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
10: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22785.
12: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
13: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
14: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
15: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
16: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
17: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
18: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
19: Τέντες Παπαπάνος.
18: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
19: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
18: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
20: Είναι
2: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
20: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
20: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
21: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
22: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
23: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
24: 104,6.

Εδώ είμαστε όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είμαστε παρέα από τις 4. Έχει μαλλιάσει λίγο η γλώσσα και εσείς έχετε φτάσει από τις 4 η ώρα που πρωτοακούσατε. Τώρα έχετε φτάσει σίγουρα στο χωριό, στο εξοχικό. Έχετε μπει στο πλοίο. Έχει φτάσει το πλοίο στην Αίγινα. Ξέρω εγώ που βλέπω ότι είναι στο 100%. Και οι σπέτσες παίζουν πάρα πολύ. Πάρος, νάξος, αυτά. Θα γίνει χαμός το τριήμερο αυτό. Και τελικά και ο καιρός θα βοηθήσει. Αν χωθήκατε λίγο το πρωί και αργά, δηλαδή κατά τις 12-12 και επίσης έμαθα ότι σε πάρα πολλά νησιά του Αργοσαρονικού έριξε μια καταιγιδάρα. Όλα καλά θα πάνε τώρα, θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα βαρέσει και κάτι σχεδόν 30, σου λέει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μια χαρά είναι και για να δοκιμάσετε να μπείτε, να κάνετε τα πρώτα σας μπάνια, πρώτες βουτίτσες. Όλοι τώρα λένε είναι κρύα η θάλασσα και πώς θα είναι όταν βγω από τη θάλασσα. Είναι μια χαρά, εγώ που δεν το έχω πάρα πολύ δηλαδή και κρυώνω και πάρα πολύ. Μπήκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μια χαρά βγαίνεις. Σαν να είναι Ιούνιος, Ιούλιος, ξέρω εγώ. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, οπότε μην το κάνετε έτσι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Πολλές δουλειές έχουμε κάνει σήμερα. Κάναμε και την κλήρωση στο Instagram για τον 15 Αύγουστο. Διακοπές στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα από το My Radio και από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Και μπείτε να δείτε, έχουμε ανεβάσει ένα reel που κάνουμε την κλήρωση εκείνη την ώρα από το Instagram live μας και εκεί φαίνεται και ποια είναι η μεγάλη νικήτρια.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση...

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
0: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.
6: Builder της B365, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την B365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
15: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη! Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
16: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
17: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

My Radio. Εδώ είμαστε, επέστρεψα, αλλά λέω να φύγω σιγά σιγά κι εγώ, να κάνω κι εγώ το τριημεράκι μου. Τώρα το long weekend που γράφουν στα stories και ήδη έχουν πάει στην παραλία και τέλος πάντων να ξεκινήσουμε κι εμείς λίγο την ξεκούρασή μας και τα πράγματά μας και τα θάματά μας. Ωραία θα είναι η επόμενη εβδομάδα που θα γυρίσουμε, θα έχει μπει ο Ιούνιος, θα μας δίνει η Κατερίνα λογικά προσκλήσεις για να τη δούμε στο θέατρο, γιατί την έχουμε χάσει με τόσες πρόβες, δεν πρέπει να μας ανταμείψει και με όλο αυτό σιγά. Την Τρίτη θα μας τα πει εδώ όλα στο Sign Out Loud. Να περάσετε τέλεια, να περάσετε υπέροχα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, δεν έχετε παράπονο. Τίγκα στην επιτυχία. Δηλαδή έχετε πάει, έχετε φτάσει, έχετε παρκάρει, έχετε στήσει, έχετε κατεβάσει τη βαλίτσα, έχετε μπει στη θάλασσα, έχετε γυρίσει, έχετε κάνει μπάνιο. Και εγώ ακόμα εδώ είμαι. Και μέσα σε όλα τα άλλα έχω κολλήσει πάρα πολύ και με το νέο τραγουδάκι αυτό από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην είμαι Gen Z, που έψαξα λίγο πριν στον αέρα ότι είναι από το 97 και μετά, και εγώ νόμιζα ότι, ότι είμαι Gen Z. Κλαίω. Αλλά αυτός ο στίχος που λέει «Ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, κάντε τα παλιά», έτσι με χαρακτηρίζει. Βέβαια τώρα αυτοί που γεννηθήκαν το 2000, τι ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, κάντε τα παλιά, δεν ξέρω. Αλλά να σας πω εγώ ότι πολύ ταυτιζόμαστε με το στίχο από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Καλό τριήμερο, περάστε τέλεια, να προσέχετε. Και τα λέμε από Τρίτη εδώ κλασικά στον 104,6 My Radio. Λίγες επιτυχιούλες ακόμα έτσι για το δρόμο, έτσι για το καλό. Και σε πάρα πολύ λίγο η Εύα Παπαδοπούλου θα είναι εδώ μέχρι τις 10.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Νέο τραγούδι.

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
10: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Τι κάνεις?
1: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5. Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε Γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
10: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
10: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
12: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
10: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
13: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο.
0: Χωρίς ταλαιπωρία.

Ενές Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη στη ματιά και πάλι ανέ...

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
8: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681 088 231. Αρτοποιείο Καραλής.
10: Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη
11: Today, 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτοκαλί.

0: Καλαμπάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950. Χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

0: Το ρολόι φιχνί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
8: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
9: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
10: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Ξαλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
9: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
11: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Αναπνοή μου.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945362708.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Auto Center Varelis.
12: Auto Center Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Auto Center Varelis.
12: Auto Center Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Auto Center Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Auto Center Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
7: Τεκίλα.
6: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
6: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
8: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
9: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
8: Δηλαδή, είναι καλός.
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
8: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
8: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακόμα καρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
8: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
11: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
11: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
12: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
13: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Today 104,5.